Πόντιο και τα αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Κακοποίηση ζώντιο και τα αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους.

0: σε σύντισφατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεστένων, νοιάζομαι.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: κόσμος.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω
2: και εγώ. Και εγώ
3: θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο, ζώνο, ένταξη,
5: ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρωτοεπιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι συμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αέθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώνουν ότι τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για

0: Μελβούρνιο. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η μουσική δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Παραμένει τεταμένη κατάσταση στα Βορείς για 10 μήνες μετά το ένοπλο επεισόδιο που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρο Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς σύμφωνα με το patris.gr το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας του Φανούρη Καργάκη. Η σύλληψη έγινε από τα ΤΕΜΕ Σαράς μετά την καταγγελία μέλους της άλλης οικογένειας ότι την απείλησε και πήγε σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς να την πατήσει με το αυτοκίνητό της. Η μητέρα συνελήφθη ενώ κατέθεσε μήνυση από την πλευρά της για ψευδή καταμήνυση. Η δημοπράτηση με διεθνή διαγωνισμό του έργου αποκατάσταση, ανάδειξη και απόδοση χρήσεων στο συγκρότημα των 7 ενετικών νεωρίων στην παλιά πόλη Χανίων είναι πλέον ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη των εργασιών αποκατάσταση του σπουδαίου μνημείου που μένει ανακμετάλλευτο στο ενετικό λιμάνι εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για το μεγάλο έργο αποκατάσταση, μνημείο εμβληματικό, προϋπολογισμό του οποίου πλησιάζεται 21 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται τελικά σήμερα μετά από προθεσμία που έλαβε ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθηκε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου και με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ακριτικό κλιμάκιο και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνης, 3 άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τα άτομα φέρεται να είχαν νοικιάσει μια βίλα στην περιοχή και επιχείρησαν να κάνουν μπάρμπεκιου παρά το γεγονός ότι είχαν προειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη ότι απαγορεύεται όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Μια άσχημη εμπειρία φαίνεται ότι είχε Έλληνας επισκέπτης των Χανίων ανήμερα το 15 Αυγούστου, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε ο ίδιος στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Χανίων που μεταφέρθηκε με κάταγμα στο πόδι και άλλα τραύματα στο σώμα, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστους σε πανηγύρι σε χωριό των Χανίων ανήμερα το 15 Αυγούστου. Μάλιστα, σύμφωνα με το Earth News, οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί στο χτυπημένο πόδι, αλλά ο ίδιος επέλεξε να μην γίνει αυτό στα Χανιά, αλλά στην Αθήνα που διαμένει. Άγνωστο επίσης παραμένει αν το θύμα. Βάσει της καταγγελίας ανέφερε το συμβάν και στην αστυνομία. Σε φάση ορίμανσης βρίσκεται η θέσπιση του μηχανισμού ψυχρής ευεδρίας για τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ανοιχτούς διάβλους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί εγκαίρως η απαιτούμενη έγκριση του σχήματος στήριξης. Στόχος είναι να υπάρχει σε ισχύ ένα αξιόπιστο Plan B σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στις διασυνδέσεις του νησιού με την υπηρετική χώρα, ως μεταβατικό μέτρο έχει προκριθεί η παραμονή τοπικών πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ σε καθεστώς ψυχρής ευεδρίας. Τροχαίο ατύχημα είχαμε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Βατρόλακου στα Χανιά. Κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, συγκρούστηκε λεωφορείο μηχανάκι που οδηγούσε 20χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε 20χρονος, οδηγός του δικύκλου. Ασθενόφωνο το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και το μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News είχε τις αισθήσεις του. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή 16 Αυγούστου, λίγο μετά τις 4.

Το απόγευμα στην περιοχή του Ανισαρά, στο Δήμο Χερσονήσου. Η 89χρονη, που βρισκόταν σε στάση του κτέλ στην τουριστική περιοχή του Δήμου, έχασε την ισορροπία της και την ώρα που επιβιβάζονταν στο λεωφορείο, έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει άσχημα στο κεφάλι. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στο πάρκινγκ του Καράβολα απέναντι από το Τάλο στο Ηράκλειο, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου 5 ατόμων. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρανέβησαν άμεσα προκειμένου να σταματήσουν το επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για ένα 28χρονο άνδρα από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να κρατούσε καρτρόνι, και έναν 36χρονο από την Παλαιστίνη, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε λάμα. Τρεις σημαντικές δράσεις στήριξης δρομολογούνται για τους πολίτες στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφές από τις πυρκαγιές στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης και υποκατάστασης επόμενης ημέρας. Οι δράσεις αφορούν την οικονομική ενίσχυση των πληγέων των οικοκυριών για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση οικοσκευής, καθώς και τη δημιουργία ειδικού ΠΑΣ για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας στις πληγείς περιοχές. Συγκεκριμένα αποζημιώνονται οι πολίτες 6.000 ευρώ για την οικοσκευή, έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για τις πρώτες βασικές ανάγκες και τους παραχείται και ειδικό πας για τη στήριξη του τουρισμού. Ομαλά προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου στο Ασκήφου ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Φακίων, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Πολυδάκη. Η σύσταση αποτελεί το επόμενο θετικό βήμα για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας τον Ιούλιο. Ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας προχωρά. Κλείνει το φαράγγι της Αμαριάς Οφπεκά σήμερα Τρίτη λόγω καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ενδείξεις της εφαρμογής Now Casting και το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που αναφέρει ότι σήμερα προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλόσκολος 9 mm και λόγω του ότι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων, ανακοινώνει το φαράγγι θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του. Εντατική και εκτεταμένη τροχονομική έλεγχη πραγματοποιήθηκαν σε όλο το δικό δίκτυο της περιφέρειας Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους το τρίμηνο 14 έως και 16 Αυγούστου. Συνολικά έλεγχθησαν 3.889 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.469 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το απόγευμα χθες σε εστιατόριο μεγαλική σημαία ενώ έπλεσε τον κόλπο των Χανίων με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το λιμενικό. Στο σκάφος επέβαλαν τρεις Γάλλοι, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με ζεμβρινές και απογευματινές ώρες, όπως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την ΕΡΤ στην Κρήτη, από Ηράκλειο και Χανιά. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, οι συχνότητες μας που εκπέμπουμε στα ανατολικά από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στο 97,5 και στο 105,6 στα FM, με τον Βάσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματική υποστήριξη. Από την Αρτιχανίων εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104 στους 100,6 τα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr, με το Μάνο Παπαδάκη στην κονσόλα του ήχου, τη Λυκυρία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Επεισοδιακή η ζωή μας στην Κρήτη. Είχαμε πάλι επεισόδια στα Βορίζια, πάλι συλλήψεις, πάλι προσαγωγές. Δεν είναι θέμα μόνο της επιτήρησης των συλλήψεων και της απονομής δικαιοσύνης. Είναι και το δυσκολότερο, το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί για να σταματήσουν αυτά τα φωνικά επεισόδια στην Ήπεθρο της Κρήτης, στην ορεινή Ήπεθρο κυρίως της Κρήτης, είναι η αλλαγή της νοοτροπίας. Στην Ελλάδα σφραγίστηκε χθες την ημέρα μια τραγωδία με μια πτώση ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, πιλότος και ένα νιόποδρο ζευγάρι από την Βρετανία στη Σύφνο και οι τρεις νεκροί. Επικαιροποιείται το θέμα της δημιουργίας πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα, υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις. Ενώ από το Δήμο Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Ακούγονται πενιχρά, αλλά υπάρχει μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Συναρμόδιο Υπουργείο να ακουστούν αυτοί οι άνθρωποι που δέχτηκαν ένα ακόμα πλήγμα άνευ προηγουμένου. Και στις περισσότερες πυρκαγιές διαπιστώνεται ότι δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με τις πυρκαγιές, έχουμε πρόβλημα με τις πυρκαγιές και με τη ΔΕΗ και με τους εμπριστές. 4,5 εκατομμύρια στρέμματα καμένα στην Ελλάδα. Αν αυτό μας λέει κάτι, σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον αρμόδιο επιστήμονα. Το πώς δηλαδή αυτές οι πυρκαγιές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τελείως στην κεντρική και νοτιοδυτική θα επιφέρουν και νέα προβλήματα. Στο μεταξύ η λειψιδρία είναι εντός των πυλών στην Ευρώπη. Η Γερμανία και η Γαλλία ήδη παίρνουν μέτρα και απαγορεύουν την περιορίζουν με σαφείς ρήτρες την χρήση νερού αφού όλα στεγνώνουν γύρω τους. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα αφού σας καλοδεχτούμε με ένα τραγουδάκι.

0: Σας είχαμε πει ότι θα κάνουμε ειδική αναφορά και στην εργασιακή γαλέρα των σεζονίστας. Θα την κάνουμε, το έχουμε προγραμματίσει. Αλλά θα ασχοληθούμε και πολύ πολύ επισταμμένα με όλη αυτή την τρομερή καταστροφή που δέχεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στις καταστροφές, στις μεγάλες πυρκαγιές. Ταυτόχρονα ξέρω, βλέπουμε ότι όλο ένα και πιο έντονα ξαφνικά έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ευρωπαϊκές χώρες και τη χώρα μας. Είδαμε ότι εν μέσω πυρκαγιών είχαμε μια καταιγίδα καταστροφική στη Μάνη. Κράτησε λίγο, αλλά ήταν αρκετό για να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε τους πρώτους περιορισμούς στην Ευρώπη σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία στον περιορισμό κατανάλωσης νερού. Και μια 4,6 εκατομμύρια στρέμματα δάσους καμένα στην Ελλάδα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση τον κύριο Γαβρίλη Ξανθόπουλο, διδάκτορα, δασολόγο, εξειδικευμένο σε δασικές πυρκαγιές, πρώην διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, του Αλγό Δημήτρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ξανθόπουλε.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Δώστε μας λίγο την δική σας τη ματιά σε αυτό το φαινόμενο, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, βέβαια, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη που δοκιμάστηκε πολύ.
1: Η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνεται πιο δύσκολη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αφορά όχι μόνο τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και την μεταβολή του κύκλου του νερού. Δηλαδή έχουμε περισσότερες ξηρασίες και έχουμε και πολύ ξαφνική βροχόπτωση με μορφή αυτή που είδαμε στη Μάνη, που είδαμε παλιότερα στον Ελίας, στον Ντάνιελ κτλ. Και είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα πολύ πολύ πιο έντονα. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί αυτό έρχεται πάνω στο γεγονός ότι έχουμε και εγκατάλειψη της υπαίθρου, έχουμε λιγότερο κόσμο και λιγότερη γνώση των ανθρώπων πάνω στο θέμα των πυρκαγιών και στην διαχείριση του προβλήματος των απότομων νερών και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τουρισμό στη χώρα μας, που είναι και μεγάλο θέμα επίσης. Και έχουμε και τη δημιουργία ζωνών μίξης δασών οικισμών, δηλαδή πάμε και χτίζουμε μες στα δάση.
0: Ναι, με το επιχείρημα, οποίο, ξέρετε, παλιά υπήρχε το επιχείρημα ότι όπου βρίσκονται σπίτια δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Γιατί προστατεύεται η περιοχή. Ήταν ένα παλιό επιχείρημα ποτέ. Σε όσους. Ναι, βεβαίως υπήρχε. Και είμαι παλιά δημοσιογράφος ναι. Για τους λάτρες που να χτίζουν βίλες στα τάση.
1: Είναι ένα από τα πολλά λάθη τα οποία έχουν πιστέψει ο κόσμος. Όπως και πιστεύει ότι διάφορα άλλα, ότι τις πυρκαγιές τις βάζουν οι εμπριστές κτλ. Κατά μεγάλο μέρος αυτά έχουν να κάνουν με ανθρώπινες δραστηριότητες. Όταν έχεις ανθρώπους που ζουν δίπλα στο δάσος, θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες, είτε λέγεται barbecue, είτε λέγεται τροχός, είτε λέγεται ηλεκτροσυκόλυση, είτε σπίρτα που παίζουν τα παιδιά, είτε τσιγάρα που θα πετάξουμε κάτω. Όλα αυτά δημιουργούν το πρόβλημα το οποίο λέμε, σύν το γεγονός ότι έχουμε και πολλά καλώδια ρεύματος, τα οποία περνάνε μέση και χαμηλή τάση, που πολλές φορές από εκεί ξεκινάνε και τα προβλήματα.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, πάρα πολλά χρόνια, εσείς οι ειδικοί πάνω απ' όλα και εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με το περιβάλλον, ανακυκλώνουμε τις αναγκαιότητες ξανά και ξανά και φαίνεται ότι δεν τις ακούει κανείς. Κανένα σύστημα δεν έχει ακούσει τις δικές σας προειδοποιήσεις εδώ και πολλές δεκαετίες για το τι μπορεί να γίνει για να προλάβουμε. Γιατί συζητάμε συνέχεια πόσο γρήγορα κατασβέστηκε ή δεν κατασβέστηκε μια πυρκαγιά, αντί να συζητούμε στο πώς θα την προλάβουμε, αν είναι αυτό εφικτό.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για την αναγνώριση ότι δεκαετίες προσπαθώ να εξηγήσω το πρόβλημα, γιατί το έβλεπα να έρχεται. Όποιος καταλαβαίνει βαθύτερα το αντικείμενο, μπορεί να το δει να έρχεται και το μελετήσαμε στην πορεία και πραγματικά αποδειχθήκαμε και σωστοί. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει ένα λάθος το οποίο ακολουθούν και άλλες χώρες. Από το 1998 μεταφέραμε την δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ναι, αυτό ήταν μεγάλο λάθος.
1: Ήταν μεγάλο λάθος, διότι είναι διαφορετική η δασική πυρκαγιά από την πυρκαγιά της πόλης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που είπατε νωρίτερα. Δηλαδή τι, βλέπετε ότι πολλές από αυτές τις πυρκαγιές συμβαίνουν σε μέρη λόγω της αλλαγής του κλίματος που δεν υπήρχαν παλιότερα πυρκαγιές. Εκεί δεν είναι οι δασοπυροσβεστικές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είναι δασοπυροσβεστικές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είναι προετοιμασμένες για αυτού του είδους οι πυρκαγιές. Δεν είναι θέμα, πώς θα σας το πω, να έχω πολλά πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσω να σβήσω τη φωτιά. Όταν δεν ξέρω πώς να τη σβήσω γιατί κινείται η φωτιά και κάθομαι εγώ στους δρόμους και την περιμένω. Δέστε στη Γαλλία, στο Φοντενεμπλό, που ήταν ένα δάσος ιστορικό, ένα δάσος στο οποίο δώσανε τη μεγαλύτερη προσοχή πυροσβέστης της περιοχής των Παρισίων. Η περιοχή των Παρισίων δεν έχει στη Γαλλία πυρκαγιές. Στη Γαλλία οι πυρκαγιές είναι στη Νότια Γαλλία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρανε να τις ζητήσουν σωστά. Τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών εκεί είναι διαφορετικά. Και εκεί είναι που δημιουργείται και το πρόβλημα να βλέπεις τον πανικό ο οποίος υπάρχει, αλλά τελικά να μην μπορούν να μπουν μέσα να τις πείσουν. Υπάρχουν και άλλες συνθήκες. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικές συνθήκες στο πώς καίγονται τα δάση, γιατί είναι διαφορετικά τα δάση. Και αυτό ακόμα δεν είναι αντιληπτό στον μέσο πολίτη. Και πολλές φορές και στους ανθρώπους που πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή, τα δάση εκεί πέρα έχουν πολύ βαθύ, φιλοτάπητα, χούμο, έχουν τύρφη από κάτω και ούτω καθεξής. Και όταν καεί, όταν περάσει η φωτιά, συνεχίζει να καίγεται για μεγάλο διάστημα. Είναι διαφορετικό το θέμα που θα δει κάποιος, ξέρω εγώ, στην Κρήτη να καίγεται μία φωτιά, να περνάει και μετά να σβήνει αμέσως. Εκεί καίγεται για ώρες, για μέρες. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα που έχει, ας πούμε, η Ολλανδία, που αντιμετωπίζει ο Ολλανδός πυροσβέστης που πάει με το πυροσβεστικό όχημα και το όχημα βουλιάζει στο έδαφος. Ή ο Νορβηγός πυροσβέστης που έχει φωτιά το χειμώνα τον Ιανουάριο, αλλά πηγαίνει ο πυροσβέστης και παγώνει το νερό μέσα στο πυροσβεστικό όχημα. Δεν μπορεί να τα φανταστεί κάποιος αν δεν τα έχει βιώσει για να καταλάβει τι διαφορετικότητες υπάρχουν.
0: Από την αρχή αυτής της χρονιάς οι πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύρια στρέμματα σε 80 χώρες, μια έκθεση μεγαλύτερη από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία μαζί. Έχουμε χώρες και υπήρους, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Αυστραλία, Ασία, που έχουμε ακραία φαινόμενα, ακραία επεισόδια. Οι ιστορικοί καύσονες δημιουργούν, τονώνουν την ξηρασία, δημιουργούν συνθήκες εκρηκτικής εφλεκτικότητας και ο επιστημονικός κόσμος αναφέρεται σε πρωτοφανή ένταση πυρκαγιών. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα δεδομένο. Στην Ευρώπη καταστράφηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια στρέμματα. Στον Καναδά 40-60 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης. Έχουμε τεράστιες απώλειες, ενώ εκτιμάται ότι εκτοπίστηκαν περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους, Ισπανία και Γαλλία. Μια μελέτη του Lancet το 24 υπολόγισε σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως τις απώλειες που συνδέονται με δυσπνοή τοξικών αερίων από πυρκαγιές τοπίου. Και η Ευρώπη είναι στην πρώτη γραμμή. Και αυτό που δεν βλέπουμε, κύριε Ξανθόπουλε, είναι μια κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κοινή προσπάθεια, γιατί από κοινού καταφέρνεις περισσότερα και καλύτερα, παρά τις διαφοροποιήσεις σε κάθε χώρα, να υπάρξει μια ειδική γραμμή στήριξης και υποστήριξης των οικοσυστημάτων για να μην αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα.
1: Να σας πω, καταρχάς, αυτό το οποίο διαβάσατε τώρα είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο υπάρχει πάρα πολλοί οποίοι κρούν το κόδωνα του κινδύνου και άμα κάποιος θελήσει να γράψει με την λογική της καταστροφής θα είναι πιο εύκολο να δημοσιεύσει σήμερα. Και αυτό είναι κάτι που ορισμένοι το τραβάνε στα άκρα. Μην πάρουμε έτσι την κατάσταση γιατί από πάντα υπήρχαν πυρκαγιές. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η καμένη έκταση συνολικά παγκοσμίως δεν αλλάζει. Αλλάζουν χαρακτηριστικά αυτού του πράγματος. Και αυτά μπορούν να έχουν να κάνουν και με το πώς προσεγγίζουμε. Δηλαδή για μεγάλο διάστημα και καθώς είμαστε σε μια περίοδο που οι πολιτικές προστασίες παγκοσμίως ενισχύονται συνεχώς, το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας, έχουμε σαν πρόβλημα το ότι σκεφτήκανε οι άνθρωποι, αυτή είναι και, πώς να το πω, η κρίση είναι ευκαιρία να δημιουργούμε ισχυρότεροι, να αγοράσουμε περισσότερα αεροπλάνα, να αγοράσουμε περισσότερα οχήματα, να πάρουμε drones, να πάρουμε κάμερες, να πάρουμε όλες τις τεχνολογίες οι οποίες παράγονται. Σήμερα αρχίζουν να παράγονται και ρομπότ για να κυνηγήσουμε τις φωτιές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν οδηγεί σε λύση. Αυτό το συνειδητοποίησε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο που μας πέρασε, έβγαλε ένα communication, μια επικοινωνία προς το Συμβούλιο των Υπουργών και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το είπε αυτό. Και πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται Integrated Fire Risk Management. Δηλαδή να δουλέψουμε συνολικά, να καταλάβουμε τον κύκλο πρόληψη, προκατασταλτικό σχεδιασμός, καταστολή, μεταπυρική αποκατάσταση, συνολικά. Εκείνο το οποίο βλέπει, δηλαδή βλέπει για πρώτη φορά την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Εκεί όμως είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα και τόσο διαφορετικό από χώρα σε χώρα, που όταν προσπαθείς να νομοθετήσεις έχεις δυσκολίες. Συν το γεγονός ότι και αυτό ακόμα το κείμενο έχει γραφτεί κάτω από την λογική της πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό και δεν λέει Integrated Fire Management, κάτι για το οποίο ο ΦΑΟ, ας πούμε, είναι εδώ και δεκαετίες το σπρώχνει παγκοσμίως σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι Integrated Fire Risk Management. Το βλέπει σαν ρίσκο. Δηλαδή βλέπει όχι το έχω το δάσος να το διαχειριστώ για να είναι ασφαλέστερο, που θα ήταν η λογική που προτείνω εγώ, αλλά σαν ένα πρόβλημα, σαν ένα ρίσκο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσω. Εμάς ξεκινάει το πρόβλημα από εκεί. Σκεφτείτε τι κάναμε στην Ελλάδα. Μεταφέραμε την δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία και ξεχάσαμε τη δασική υπηρεσία. Από το 2004 τώρα ξανακάναμε κάποιες προσλήψεις. Η δασική υπηρεσία από 4.500 κόσμο που ήταν παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα δασαρχεία, σήμερα έφτασε να πέσει στους 2.500 και αυτοί οι 2.500 να είναι πλέον ηλικιωμένοι. Τώρα έχει πάρει μερικούς νέους και εκεί με τα δυσκολία το παίρνει. Και αντί να έχουμε ανθρώπους που ζουν μέσα στα δάση, που κάνουν προσημάνσεις, που κάνουν διαχείριση κτλ., το δίνουμε σε εταιρείες έξω οι οποίες δεν δίνουν χρήμα, δεν λειτουργούν μονίμως σε μια περιοχή για να ξέρουν την περιοχή, αλλά κάνουν μια μελέτη, κάνουν έστω και πολύ καλά τη δουλειά τους, ίσως και στο μέλλον να είναι και διαχειριστές των δασών, αλλά φεύγουν. Δεν είναι εκεί όπως ήταν η δασική υπηρεσία που ζούσε μαζί, ήξερε το δάσος, ήξερε πού πονάει, ήξερε ποιοι δρόμοι δουλεύουν, ποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη χρονιά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, όσο και αν προσπαθώ να τα εξηγήσω, δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει ούτε ο απλός πολίτης που δεν έχει ακούσει αυτή του τύπου την προσέγγιση. Το μόνο που ακούει είναι, διαβάστε σε κάθε ανακοίνωση πυρκαγιών από κάτω τα σχόλια. Χρειαζόμαστε αεροπλάνα που να ρίχνουν 50 τόνους νερό. Χρειαζόμαστε χιλιάδες πυροσβέστες. Μα είχαμε 6.000 και τώρα έχουμε 18.000. Χρειαζόμαστε να μονιμοποιήσουμε τους πυροσβέστες. Μα όχι, δεν είναι λογικό αν έχεις μόνιμους πυροσβέστες όλους. Είναι πολύ προφανή πράγματα. Θα τα ακούσετε είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, το ίδιο πράγμα ακούγεται και διαχρονικά.
1: Γιατί δεν έχουμε μόνιμους πυροσβέστες και μόνον. Γιατί αν έχω μόνιμους πυροσβέστες και μόνον, θα έχω ηλικιωμένους πυροσβέστες σε λίγο. Δηλαδή οι άνθρωποι που προσλήθηκαν την περίοδο του 2000, μόλις ανέλαβε την δασοπυρόσβεση η πυροσβεστική υπηρεσία, σήμερα είναι όλοι μεγάλες ηλικίες και σιγά σιγά αποσαρτεύονται. Χρειάζομαι να έχω έναν ρυθμό με τον οποίο παίρνω μονίμους και χρειάζομαι πάντα να έχω νέους. Και δεν είναι νέους τους οποίους θα τους πάρω και θα τους πάρω σήμερα και θα τους μονιμοποιήσω, γιατί τους χρειάζομαι το καλοκαίρι. Χρειάζομαι να τους έχω εκπαιδευμένους, χρειάζομαι να τους έχω καλά πληρωμένους, χρειάζομαι να έχουν σωστό ωράριο και να τους ξαναπάρω αν είναι πολύ καλοί. Και κάποιους από αυτούς να τους μονιμοποιήσω, οι οποίοι είναι τα αστέρια. Έχει μια λογική το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω και δεν είναι πολιτική αυτή η λογική. Είναι επιχειρησιακή η λογική.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο, δηλαδή να μάθουμε να λειτουργούμε διαχρονικά με ένα επιχειρησιακό πλάνο το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται άσχετο με το ποιος κυβερνά τον τόπο τούτη ή την άλλη ώρα.
1: Είναι σαφές, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή έχω βρεθεί κοντά σε πολιτικούς σε όλη την καριέρα, οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο να καταλάβουν κάτι που τους λέει σε βάθος. Σου λέει θέλω άσπρο μαύρο, αγοράζω κάμεντερ που ρίχνουν νερό, σβήνουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουμε τόσα μέσα. Είχαμε από, όταν ήρθα από την Αμερική, είχαμε 375 οχήματα στην δασική υπηρεσία και σήμερα έχουμε 3.000 οχήματα στην πυροσβεστική. Είχαμε τότε 14-15 Κάναντερ και καμιά 25 μικρά πεζετέν και σήμερα έχουμε 85 από τα καλύτερα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν. Και όμως δεν σβήνουμε τις φωτιές. Και όμως όταν δεν πετάνε, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι, μου ξεφύγει η αρχική προσβολή και θα γίνει μετά μια φωτιά όπως έγινε στο Πόρτο Γερμανό, όπως έγινε στο Ρέθιμνο και το καθεξής. Είναι δηλαδή μερικά πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν δουλεύει το πράγμα. Κάτσε να μιλήσουμε όλοι μαζί να δούμε τι κάνουμε. Εμείς έχουμε ένα κυρίαρχο δόγμα αυτό της πυροσβεστικής, αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο κάθε φορά που κάνουμε λάθος, κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή, επανερχόμαστε δίνοντας περισσότερα χρήματα, περισσότερη οργάνωση, περισσότερη τεχνολογία και περισσότερο αυστηρούς νόμους. Ορισμένοι νομίζω άμα βάλω μεγαλύτερες κυρώσεις θα φτάσω στο σημείο να σταματήσω τις φωτιές. Όχι, δεν θα το κάνω. Γιατί πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ξεκινάνε από τυχαία αίτια. Ένα δυστύχημα ή ατύχημα από αυτοκίνητα, κάτι άλλο το οποίο ένα καλώδιο που θα σπάσει για κάποιον λόγο γιατί έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια κολόνα, ένας μετασχηματιστής που έσκασε και ούτω καθεξής.
0: Το θέμα είναι ότι εκτός από, πολύ σωστά λέτε όλα αυτά, και εκτός από το, τις ρήτρες ανθρώπους για τον καθαρισμό των χωραφιών και τα λοιπά, δεν υπάρχει ένας εξυγχρονισμός. Δηλαδή λέμε για τον ΔΔΕ, δεν υπογειοποιεί, δεν εξυγχρονίζει δίκτυα παρά μόνο επιλεκτικά σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι το ζήτημά μας, οι περιοχές του τουριστικού ενδιαφέροντος, ή το στοίχημά μας είναι οι ευαίσθητες περιοχές που υπάρχει και πρόβλημα πρόσβασης να βελτιωθούν στο βαθμό που είναι ικανό αυτό. Δηλαδή να υπογειοποιηθούν τα συστήματα της ΔΕΗ. Οι Δήμοι να φροντίσουν μαζί με την πολιτεία για να υπάρχουν δρόμοι δαστικοί και υποδομές ώστε άμεσα να μπορεί κανείς να επιχειρεί. Να υποπτεύονται οι ευαίσθητες περιοχές. Τώρα πια η τεχνολογία το επιτρέπει αυτό με πολύ σύγχρονα μέσα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν βλέπω να γίνεται κάτι ουσιαστικό. Χρόνια με δημοσιογράφος, κύριε Ξανθόπουλε, και από τις πυρκαγιές, αυτό που ακούω πάντα, εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα, τελευταία, και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό για μένα τουλάχιστον, είναι τι να κάνουμε, έχουμε κλιματική κρίση, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αντίληψη.
1: Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, αλλά δεν είναι εύκολο να τα προδιαγράψει κανένας με ένα νόμο. Πρέπει αυτό που πρότεινε η Επιτροπή Κολτάμερ όταν έκανε τη μεγάλη μελέτη μετά την καταστροφή στο Μάτι, ναι, και έδωσε και στον τότε Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, ναι, αλλά και στον τότε Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, τον κ. Μητσοτάκη, και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που παρουσίασε. Ήταν μια μελέτη η οποία πρότεινε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή, διεπιστημονική, που να είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Όχι οι επαγγελματικοί φορείς. Οι επαγγελματικοί φορείς βεβαίως θα είναι σε συνεργασία με αυτήν την επιτροπή, αλλά η επιτροπή θα βλέπει, θα παρακολουθεί και θα διορθώνει. Θα κάνει brainstorming, θα προτείνει καινούργια πράγματα, θα επιβλέπει αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία γίνονται, θα ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και φυσικά θα ενημερώνει τους φορείς και θα τους συντονίζει.
0: Λέτε αν λοιπόν ότι ενημερώθηκαν αυτό, δύο πρωθυπουργοί για αυτό το θέμα. Και τι έχει γίνει?
1: Δυστυχώς, ενώ είχε απαντήσει θετικά ο κύριος Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός, καλά, ο άλλος έφυγε. Αλλά ο σημερινός Πρωθυπουργός, ενώ είχε απαντήσει θετικά, στη συνέχεια στην εφαρμογή γύρισε all the way, τελείως δηλαδή, στην πολιτική προστασία, την οποία ενισχύει άμετρα. Και ενώ έχουμε εκτοξεύσει το κόστος, το αποτέλεσμα το βλέπουμε να είναι αρνητικό. Κάνουμε, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε γυρίσει και κάνουμε εκκενώσεις. Πριν από το Μάτι δεν ακούγατε αυτές τις εκκενώσεις σε τέτοιο βαθμό. Υπήρχαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ήταν οφθαλμοφανές ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, σήμερα, επειδή κάνουμε εκκένωση σε κάθε πυρκαγιά σχεδόν, έχουμε φτάσει στον κόσμο να μην καταλαβαίνει τι να κάνει, και από την άλλη μεριά έχουμε φτάσει στο σημείο να, όταν θα διώξουμε τον κόσμο, μετά πρέπει να πάμε εμείς, οι πυροσβέστες, να φυλάξουμε τα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι οι πυροσβέστες λείπουν από το μέτωπο. Αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι η φωτιά, ναι μεν δεν καίει τα 50 σπίτια αυτού του χωριού, αλλά περνάει γύρω από το χωριό και πηγαίνει στο επόμενο και στο μεθεπόμενο και τα επόμενα. Με αποτέλεσμα η φωτιά γίνεται μεγάλη και όταν την αφήσεις τη φωτιά και δεν την χτυπήσεις επάνω της την πρώτη στιγμή, αλλά κάθεις στους δρόμους και στα χωριά και περιμένεις, τότε εύκολα αποκτά τα χαρακτηριστικά της μέγα πυρκαγιάς. Που μέγα πυρκαγιά δεν σημαίνει μεγάλη έκταση πυρκαγιάς. Σημαίνει πυρκαγιά η οποία παίρνει χαρακτηριστικά που δεν μπορείς για κανένα λόγο να την αντιμετωπίσεις όσο είναι αυτές οι συνθήκες του καιρού, της τοπογραφίας και της βλάστησης. Και τελικά φτάνει η φωτιά στη θάλασσα. Δέστε τι έγινε στην Πάρο, δέστε τι έγινε στο Ρέθυμνο, δέστε τι έγινε στην Σαλαμίνα, δέστε τι έγινε στην παλιότερα στην Αλεξανδρούπολη, στην Εύβοια και το καθεξής. Αυτό δεν είναι πετυχημένη πολιτική. Και όμως το κάνουμε. Και τώρα το κάνουν και οι Ευρωπαίοι. Και είναι αντίστοιχο. Ακούγατε, ας πούμε, για τους Γερμανούς που θα διώξουν τον κόσμο από τη φωτιά που ήταν του Βελγίου, θα εκενώσουν στη Γερμανία και το καθεξής. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο μηχανισμός και αυτό κάνει. Βολεύεται. Τη λέει ότι είμαι σε δράση. Τη φωτιά όμως να απλώσεις μάνικα, να φύγεις από το δρόμο για να πας να τη σβήσεις, χρειάζεται να ξέρεις τον τόπο, χρειάζεται να ξέρεις να σβήνεις τη φωτιά του δάσους. Και βέβαια να ξέρετε ότι η φωτιά δεν σβήνει μόνο με νερό. Η φωτιά θέλει να ξέρεις χειρονακτικά εργαλεία, να χρησιμοποιείς τη φωτιά για να σβήσεις τη φωτιά και ούτω καθεξής. Και αυτά λείπουν. Στην πυροσβεστική μας πήραμε τους ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι είναι κάτι αντίστοιχο με τους παλιότερους δασοκομμάτους που είχαμε κάνει πυρασικής υπηρεσίας, μετά το 2021 τη φωτιά. Γιατί ακριβώς είδανε ότι οι παλιότεροι πυροσβέστες δεν μπορούν να βγουν στην πόλη. Έχει λοιπόν και περίπου 1500 άτομα καινούριο προσωπικό η πυροσβεστική, ναι, που τους έχει εκπαιδεύσει, που μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν φτάνει να λύσει το πρόβλημα. Άμα κάθεσαι στον δρόμο, αν δεν ξέρεις πώς να τους χρησιμοποιείς σωστά, δεν έχεις το αποτέλεσμα. Και να πω και κάτι ακόμα. Είναι και το θέμα των εθελοντών. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες πολύ καλές εθελοντικές ομάδες και έχουμε και χειρότερες εθελοντικές ομάδες. Πώς θα τους οργανώσουμε, πώς αυτούς θα τους αξιοποιήσουμε και τι άλλο θα κάνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ύπαιθρο, είναι χαρακτηριστικά μιας καλής πολιτικής διαχείρισης των πυρκαγιών. Μας λείπουν εκεί πάρα πολλά στοιχεία.
0: Καλά, γενικά είναι... το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει και πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή μας έλεγε χθες ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κ. Σταταράκης, ότι παλαιότερα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνταν με τη γη. Αυτό τι σημαίνει? Είχαν πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις και εκεί και έτσι οι πυρκαγιές γρήγορα ελέγχονταν. Τώρα έχει εγκαταληφθεί μεγάλο μέρος της υπαίθρου. Οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται πια με τη γη. Οι μεγαλύτεροι έχουν απογοητευτεί γιατί δεν έχει ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας πραγματικά ποτέ στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε χωράφια ανεκμετάλλευτα, άρα ευάλωτα και στις πυρκαγιές.
1: Ισχύει 100% και πολύ σωστά το είπε, γιατί και εγώ σας ανέφερα από την αρχή, δεν είναι μόνο η αλλαγή του κλίματος. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και είναι αυτό ακριβώς και είναι κάτι που ανέδειξε και ένα πρόγραμμα ερευνητικό το οποίο είχαμε τα τελευταία χρόνια που λεγόταν Res Alliance και το οποίο μιλούσε για ανθεκτική ύπαιθρο στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες και την ξηρασία. Και κάναμε κάποιες προτάσεις πάνω σε αυτό. Αλλά θα πούμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή είδατε μία φωτιά στη Σαλαμίνα. Και κάηκαν, ναι, δύο άνθρωποι. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι καήκανε την ώρα που το σπίτι τους έμεινε ανέγκυχτο και αυτούς τους βρήκε φωτιά σε ανοιχτό χώρο.
0: Ναι, ήταν
1: πρέπει
0: το
1: να το ξέρουμε αυτό και σαν πολίτες να το έχουμε στο μυαλό μας. Η φωτιά σε σκοτώνει πρώτα με τα θερμά αέρια τα οποία θα φτάσουν σε σένα, ειδικά. Οι συγκεκριμένοι μπήκαν σε μυσγάγγια από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μπήκαν σε μια χαραδρούλα, σε ένα ρέμα και εκεί μέσα η φωτιά διοχετεύονται τα αέρια πιο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, και προφανώς εισέπνευσαν από απόσταση τα αέρια και στη συνέχεια, άμα σε δύο μέρες χρειάζεται, από θερμά αέρια και μπορεί να πέσεις κάτω. Και να μην σε κάψει καν η φωτιά, να είσαι σε ένα μέρος που να μην φτάσει η φλόγα σε σένα και να πέσεις κάτω επειδή είναι καμένα τα πνευμόνια σου. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Αντί να δώσουμε έμφαση στο να καταλάβει ο κόσμος αυτά τα πράγματα, εμείς απλώς το λέμε φύγει. Πολλές φορές φεύγει ο κόσμος και αφήνει ανοιχτά τα σπίτια του, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες να καούν σπίτια. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο με τούβλα, που δεν έχει κάποια έφλεκτη στέγη, πολλά σπίτια σε εμάς είναι στην Ελλάδα, είναι μια τσιμεντόπλακα από πάνω, Δεν έχει δηλαδή
0: να
1: ούτε
0: κάψει.
1: Καν αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι ασφαλή σπίτια, αν έχεις σωστά τζάμια, σωστά διπλά τζάμια και πατζούρια τα οποία είναι όχι αφλεκτά, δηλαδή να μην είναι βινήλιο, ας πούμε, το οποίο θα λιώσει, αλλά να έχεις να κλείσει το πατζούρι από μέσα, από έξω, να κλείσει το τζάμι από μέσα και να αφήσει το σπίτι κλειστό εκεί, ή αν η φωτιά δεν είσαι, αν δεν μπορεί να φύγεις, κάτσε μέσα, είναι ασφαλές. Βάλε κάτω από τις πόρτες βρεγμένες πετσέτες να μην σου πούνε, να μην σου μπει καπνός, και περνάς μέσα στο σπίτι με ασφάλεια το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο περνάει γύρω από το σπίτι. Ακόμα και αν σου ανάψει κάποια στοιχεία στο σπίτι, μπορεί να τα σβήσεις αμέσως μετά. Δηλαδή η φωτιά κάνει μερικά λεπτά γύρω από το σπίτι σου και φεύγει. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχει πει ποτέ στον κόσμο.
0: Στο πώς
1: σηκωθείτε και φύγετε. Δεν λέω να
0: παρατηρήσει.
1: Γιατί είδαμε σπίτια στο Πόρτο Γερμανό τα οποία ήταν χτισμένα με ένα μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο ήταν κολλημένες σανίδες, ας πούμε, ή γυψοσανίδες. Αυτό δεν είναι σπίτι για να μείνεις μέσα. Να εξηγούμαστε. Δεν το λέμε παντού. Γι' αυτό ο καθένας θα έπρεπε να εκπαιδευτεί και να πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί δεν έχουμε δώσει έμφαση.
0: Εντάξει, τώρα προωθείτε.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Προωθείτε μαζικά, ασφάλιζε το σπίτι σου, γιατί δεν μπορεί να σε αποζημιώνει η πολιτεία να σου καεί το σπίτι. Πρέπει να υπάρχει και ατομική ευθύνη. Αυτό περνάει πάρα πολύ στον κόσμο. Το θέμα
1: Συμφωνώ
0: είναι...
1: για την ατομική ευθύνη, αλλά ξεκινάμε να τον ενημερώσω τον κόσμο.
0: Έτσι. Δηλαδή, και να βάλω και προδιαγραφές. Και να υπάρχουν προδιαγραφές. Πάσχουμε στις προδιαγραφές αξιοπιστίας σε αυτή τη χώρα.
1: Θα σας πω το εξής. Είμαστε ουτοπικοί και δημιουργούμε δυσκολία στον κόσμο. Αν του πούμε, έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι κτισμένο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε στο Πορτοράφι, και αυτό θέλεις να το κρεμίσεις και να φτιάξεις το σπίτι.
0: Όχι βέβαια. Λέω προδιαγραφές, όχι να καταργήσεις τα κτισμένα.
1: Ναι, με αυτό σας λέω, είναι κτισμένοι ένα σωρό περιοχές στην Ελλάδα, είναι κτισμένες με σπίτια τα οποία δεν είναι σωστών προδιαγραφών. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται, εγώ πρότεινα να έχει η δασική υπηρεσία σε κάθε δασαρχείο δύο ανθρώπους που ασχολούνται 365 μέρες το χρόνο με πυρκαγιές, ένα κόστος το οποίο δεν θα ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο και το οποίο θα σήμαινε ότι θα είχα πραγματική πρόληψη, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν σε κάθε οικισμό, αναγνωρίζοντας, ξεκινώντας από τους πιο επικίνδυνους, να πιάσουν σπίτι-σπίτι με τη βοήθεια των τοπικών, οργανώνοντας τους τοπικούς, λειτουργώντας με την κοινωνία. Το κάναμε αυτό στα κύτταρα και το επιδείξαμε στα κύτταρα με εθελοντές να παίρνουν σπίτι-σπίτι και να λένε αυτό το σπίτι έχει αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν αυτό το σπίτι να είναι έφλεκτο σε περίπτωση φωτιάς, δεν μπορείς να μείνεις μέσα ή πρέπει να αλλάξεις το α, το β, το γ στοιχείο για να μπορείς να μείνεις μέσα. Και εκεί ακριβώς παίζει και η έννοια της πρόληψης σε βάθος, αυτή την οποία προτείνω. Δηλαδή θέλουμε σχεδιασμό σε επίπεδο οικισμών και ενημέρωση του κόσμου να ξεκινήσει από το να φτιάξει το σπίτι του ασφαλές, είτε είναι αφλεκτό είτε δεν είναι, να το φτιάξει ασφαλέστερο, καθαριζόντας τη βλάστηση κτλ. Όχι γιατί το επιβάλλει η κοινωνία, γιατί ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι στα 10 χρόνια, στα 15 χρόνια, στα 20 χρόνια, μέσα στις συνθήκες στις οποίες ζούμε και που θα ζήσουμε, η φωτιά θα φτάσει στην πόρτα του. Δεν είναι κάτι που ίσως συμβεί σε μία ζωή. Θα συμβεί δυο και τρεις φορές στη διάρκεια της ζωής του. Άρα αξίζει τον κόπο η επένδυση για να είναι ασφαλές το σπίτι. Αξίζει πολύ περισσότερο από δύο βράδια στο καφενείο το να κάνει πέντε πράγματα που να βελτιώσουν την κατάσταση και την ασφάλεια αυτού του και της οικογένειάς του καθενός.
0: Κύριε Ξανόπουλε, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα μια μέρα να συζητήσουμε και το τι σημαίνει δάσος και γιατί είναι σημαντικό το δάσος. Έχω καλύψει πάρα πολλές πυρκαγιές στην καριέρα μου. Κύριε Ξανόπουλε, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα μια μέρα να συζητήσουμε και το τι σημαίνει δάσος και γιατί είναι σημαντικό το δάσος. Έχω καλύψει πάρα πολλές πυρκαγιές στην καριέρα μου. Αυτό που καταστρέφεται δυστυχώς δημιουργεί μια αλυσίδα προβλημάτων. Και δεν καταστρέφεται μόνο ένα δέντρο, καταστρέφεται και όλη η ζωή γύρω από το δάσος. Με ό,τι και αν αυτό και συνεπάγεται, δημιουργούνται αφιλόξενες ζώνες για ζωή. Δεν αναβασώνονται οι περιοχές όπως πρέπει και ο φυσικός τρόπος πολλές φορές είναι πολύ αργός σε σχέση με το μέγεθος της παρέμβασης και της καταστροφής που γίνεται παράλληλα σε άλλα μέτωπα. Θέλω να πω ότι η πυρκαγιά, ένα καμένο δάσος, έχει ένα κόστος και στην ανθρώπινη ποιότητα ζωής.
1: Ισχύει ότι έχει κόστος στην ανθρώπινη ποιότητα ζωής. Ισχύει ότι έχει δευτερογενείς επιπτώσεις, δηλαδή παράσταση του εδάφους, πλημμύρες και γενικότερα καταστροφές. Και επίσης ισχύει ότι μας λείπει και η ποιότητα που κάνει, για το δάσος είναι και μας δίνει οξυγόνο, αλλά και είναι και φίλτρο για τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε. Και τον ήχο ακόμα. Είναι μεγάλη η καταστροφή σε πρώτη φάση, αλλά μην νομίζετε ότι η τεχνητή αναδάσωση είναι η λύση. Εκείνοι υπάρχουν προϋποθέσεις για τις οποίες πρέπει να γίνει, όπως υπάρχουν και προϋποθέσεις που πρέπει να
0: γίνει. Το προλαμβάνει πάντο είναι το ιδανικό.
1: Το προλαμβάνει το ιδανικό και με γνώση η αποκατάσταση. Με γνώση, δηλαδή, πού χρειάζεται, πόσο χρειάζεται. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό εύκολα μια μηχανή που να κόβει χρήμα. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή, να φτάσει στο σημείο μέχρι και να καίω για να έχω να αναδασώσω.
0: Όχι βέβαια, δεν εννοούμε αυτό. Σε μια περίπτωση είναι σαφές.
1: Εσείς δεν το εννοείτε. Αν γυρίσουμε στην αντίστοιχη προοπτική, θα είναι ακόμα μια κρίση που θα γίνει ευκαιρία. Πρέπει να η φύση κάνει την αναγέννησή της. Ας πούμε στο Πορτογερμανό. Κάει και μια τεράστια περίφημη με πυκνό ωραίο πευκό δάσος. Αυτή σε κάποια μέρη ήταν καμένη το 2009. Αφού είχαν περάσει 15 χρόνια από την προηγούμενη φωτιά, σίγουρα υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν σπόρο. Μικρά, αλλά έχουν σπόρο. Γιατί χρειάζεται περίπου μια 14-15 χρόνια για να έχεις αρκετό σπόρο ώστε να σου αναγεννήσει την επόμενη γενιά. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν θα έχουμε φυσική αναγέννηση, γιατί θα έχουμε φυσική αναγέννηση, εκεί δεν πρέπει να το αφήσουμε να βγει ένα σύμπυκνο δάσος, πάρα πολύ πυκνό, δηλαδή σε τετραγωνικό μέτρο να σας πω να έχεις 10 φυτάρια. Θα τα έχεις την πρώτη στιγμή, θα έχεις ίσως και 20 και αυτά, θα τα αφήσεις για 2-3 χρόνια να δεις πώς μεγαλώνουν και μετά θα αρχίσεις να αραιώνεις. Αν δεν το κάνεις αυτό, δημιουργείς μια σύμπυκνη φυτεία, η οποία θα σου δώσει πολύ καύσιμη ύλη για το μέλλον και δεν θα μπορεί να μπει μέσα ένας πυροσβέστης να σβήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια σωστή δασική υπηρεσία που θα είναι παρούσα, που θα ελέγχει, θα έχει τα κονδύλια για να μπει, να πληρώσει τους τοπικούς ανθρώπους να κάνουν δουλειά καθαρισμού, να κάνουν δουλειά αραίωσης.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, δυστυχώς ο χρόνος κυλάει γρήγορα και είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ελπίζω να έχετε το χρόνο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ένα πράγμα μόνο να πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι στο fria.gr, fria.gr, ένας πολίτης μπορεί να πει και από την πρώτη σελίδα να βρει στοιχεία που έχουμε για τις δασικές πυρκαγιές και την πρόληψή τους, να βρει ωραία βιντεάκια που θα τον ενημερώσουν για να καταλάβει 5 πράγματα για τις πυρκαγιές, για την προστασία του σπιτιού του, αλλά και να βρει μια εφαρμογή την οποία έχουμε που του δίνει.
2: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα $91 το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτό θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
13: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανδιά με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και

0: παιχνίδια αγωνιστικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας δίνουμε το στίγμα της ημέρας στο ξεκίνημα μιας μέρας που έχει ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Γιατί εμείς εδώ στα βόρεια της Κρήτης συνεχίζουμε να ζούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Κάποιες όμως άλλες περιοχές του νησιού σήμερα και αύριο θα δουν όχι μόνο βροχές, αλλά η πρόγνωση λέει ότι θα δουν και καταιγίδες, θα ζήσουν και καταιγίδες. Δεκάτιαν ενημέρωσης εδώ και αυτό το πρωινό από τις συχνότητες της Ερακλείου μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Μας ακούτε από τις συχνότητες της Ερακλείου στους 97,5 στα βόρεια, στους 105,6 στα νότια της Κρήτης, στο Λασίθι από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ΕΡΤΕΚΟ της ΕΡΤ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Σταυρούλα Κατσουλάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, η Ελένη Ξυλούρη είναι στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και οι μουσικές επιλογές και σήμερα είναι του Παράσχου και της Ελένης. Σας έλεγα για τον καιρό. Εμείς εδώ δεν θα έχουμε θέμα, το λέω εμείς εδώ, ενώ στο Ηράκλειο καλός θα είναι ο καιρός και μάλιστα έχει πέσει και η ένταση των ανέμων. Είμαστε δηλαδή το πολύ να πιάσει 4 μποφόρ σήμερα στην περιοχή μας, στα βόρεια της Κρήτης. Γι' αυτό και ο βαθμός επικινδυνότητας από χθες που ήταν 3, σήμερα είναι στο 2. Είναι έτσι ένας μέσος βαθμός επικινδυνότητας. Και η θερμοκρασία σήμερα θα τσιμπήσει λίγο, δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση όμως θα είναι για πολύ πιο ψηλά, γύρω στους 34 βαθμούς διαβάζω. Τώρα σας έλεγα ότι κάποιες περιοχές της Κρήτης σήμερα θα δουν βροχές, θα δουν καταιγίδες, όπως είναι τα Ανόγια, όπως είναι για παράδειγμα εμάς εδώ προβλέπεται βροχή και στην Αγία Βαρβάρα, κοντά στο Ηράκλειο, επίσης στο Οροπέδιο. Θα δουν και κοντά στο φαράκι της Αμαριάς, επίσης γι' αυτό και σήμερα έχει αποφασίσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής να κλείσει σήμερα την πρόσβαση στους επισκέπτες του φαραγγιού της Αμαριάς, γιατί προβλέπονται στην περιοχή του Ξυλοκάστρου βροχοπτώσεις έως και 9 μιλιμέτρ, και γι' αυτό και υπάρχει έτσι μια ανησυχία, γι' αυτό και σήμερα θα παραμείνει κλειστό το φαράγγι και από τις δύο εισόδους του.

Λοιπόν, τι είπα τώρα προηγουμένως, πρέπει να κάνουμε και τις διορθώσεις, γιατί εκείνη την ώρα που το λες φεύγει, έφυγε για το νερό που θα πέσει στην, είναι χιλιοστά έτσι, όχι μιλιμέτ που είδα. Λοιπόν, είναι πρωί ακόμα, μας συγχωρέσετε, πρωί με την έννοια ότι άντε, αν δεν πάει 12 η ώρα να μπούμε σε ένα πιο έτσι, κανονικό ρυθμό, λίγο μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα το πρωί. Χιλιοστά λοιπόν, προβλέπεται να πέσει αρκετό νερό στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, στο φαράγγι της Χιαμαριάς και στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό είναι και σε μια ετοιμότητα και οι υπηρεσίες. Και αύριο περιμένουμε βροχοπτώσεις, οπότε όσοι είστε στις περιοχές που ανέφερα και νωρίτερα και στην περιοχή εκεί του το Χανίων και στα ορεινά του Ρεθύμνου. Και επίσης και στην Πρέβελη προβλέπονται βροχές και σήμερα, εκεί στα νότια. Το λέω γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος παραθερίζει και καλό είναι να το ξέρει. Γενικά άστατο σήμερα ο καιρός, αρκετές περιοχές. Μόνο όσοι βρεθείτε εδώ στα βόρεια, δεν πρόκειται να σας απασχολήσει το θέμα αυτό.

Λοιπόν, έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, έγινε γνωστό όμως σήμερα το πρωί. Είχαμε μία επίθεση σκύλου σε ένα 7χρονο κοριτσάκι, έγινε στις Γκαγκάλες, στο χωριό Γκαγκάλες. Οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί μαζί με τον πατέρα του είχαν μεταβεί σε φιλικό σπίτι και κάτω από αδιευκρίνιστες τώρα συνθήκες, ο σκύλος της οικογένειας, ο δεσποζόμενος σκύλος του σπιτιού, επιτέθηκε στο κοριτσάκι και το δάγκωσε στο σπίτι. Μεταφέρθηκε αμέσως αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, στη συνέχεια στο Βενζέλη νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Είναι εκτός κινδύνου η ζωή της. Όπως σας είπα, έχει δεχτεί τραύματα στο πρόσωπο. Νοσηλεύεται στην οτορινολαρυγκολογική κλινική του νοσοκομείου και για το περιστατικό αυτό επιλήφθηκε αμέσως η αστυνομία και είχαμε τη σύλληψη τόσο του ιδιοκτήτη του σκύλου, ενός 34χρονου, όσο και του πατέρα της μικρής ηλικίας, 43 ετών.

Και έχουμε και το ένα περιστατικό μετά το άλλο με μέθη ανηλίκων. Είδαμε τι έγινε και τις προηγούμενες ημέρες και κυρίως στην περιοχή του Ερυθύμνου. Άλλο ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε και πάλι στο Ερυθύμνο χθες με έναν 17χρονο. Είναι αλλοδαπός, είναι Γάλλος, είναι μαθητής. Ήταν και το επισημαίνω αυτό γιατί είναι στην Κρήτη στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής. Προμηθεύτηκε μαζί με τους συμμαθητές του ρακή από κατάστημα της περιοχής, παρά το γεγονός βεβαίως ότι είναι ανήλικος, και στη συνέχεια το κατανάλωσαν. Λοιπόν, ο 17χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία, γιατί όπως καταλαβαίνετε μέθησε. Εκπαιδευτικός που συνόδευε τους μαθητές και αντιλήφθηκε την κατάσταση, κάλεσε σε βοήθεια και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ερυθύμνου. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ευτυχώς δεν κινδύνευσε η ζωή του και στη συνέχεια αποχώρησε. Για το περιστατικό βέβαια ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές στο Ερυθύμνο και γι' αυτό προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς το απαγορεύει η νομοθεσία μας, είτε είναι ημεδαπός είτε είναι αλλοδαπός, δεν υπάρχει εκεί περιορισμός, δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Πώλησε αλκοόλ σε ανήλικο, οπότε συνελήφθη για παράβαση του σχετικού νόμου. Πάντως υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί σας λέγαμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά με ανήλικους. Βεβαίως αυτό είναι ένα περιστατικό που έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα περιστατικά, γιατί τα άλλα είδαμε ότι ήταν σε κοινωνικές εκδηλώσεις κυρίως, σε πανηγύρια. Και έχουμε πάρα πολλά, είχαμε πάρα πολλά και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και αυτή την περίοδο. Λοιπόν, και υπάρχει ένας προβληματισμός και μια ανησυχία όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει πρωτίστως και αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, αλλά βεβαίως και οι οικογένειες των παιδιών αυτών.

Λοιπόν, βρέθηκε μια λύση, τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι μια λύση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Φαντάζομαι γνωρίζετε για το θέμα που υπάρχει με την καθαριότητα στις τουαλέτες που υπάρχουν στις αρχαιότητες της Κνωσού, εκεί όπου, να θυμίσουμε ότι το αναψυκτήριο ανήκει στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Την διαχείριση και του κυλικίου αλλά και τον καθαρισμό των χώρων που αναφέραμε την έχει αναλάβει σύμφωνα και με τον οργανισμό την έχει αναλάβει ο ιδιώτης ο οποίος έχει εκμισθώσει το χώρο. Υπήρξε ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες γιατί καθαρίστριες οι οποίες έχουν προσληφθεί από τον ιδιώτη ουσιαστικά φέρονται ότι ζητούσαν κάποια χρήματα, κάποια φιλοδορήματα από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν τις τουαλέτες, υπήρχαν παράπονα και αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Έμειναν λοιπόν οι τουαλέτες χωρίς φροντίδα και πραγματικά και εικόνες που βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, έχει ένα ρεπορτάζ στη Νέα Κρήτη σήμερα και στην ιστοσελίδα της, είναι τραγικές. Ένα χώρο ο οποίος θα έπρεπε να λάμπει, ένας χώρος ο οποίος δέχεται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και βεβαίως είναι ότι χειρότερο αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, είχαμε μια παρέμβαση από την πλευρά της προϊσταμένης της αρχαιολογικής υπηρεσίας εδώ στο Ηράκλειο, της κυρίας Ιθιακάκη, η οποία αναφέρεται στο γεγονός και στο τι ισχύει. Λέει ότι πριν από λίγες ημέρες ο μισθωτής του αναψυκτηρίου, επικαλούμενος ασάφεια στη σύμβαση που έχει συνάψει με τον οργανισμό και με την αιτιολογία ότι η εφορία δεν επιτρέπει την καταβολή φιλοδορήματος, πρακτική για την οποία υπήρξαν επανειλημμένες καταγγελίες τους από επισκέπτες, ενημέρωσε ότι το προσωπικό καθαριότητας δεν επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται και θα διακόψει την υπηρεσία καθαρισμού στους χώρους υγιεινής μετά τις 15 και του Αυγούστου και μετά. Λοιπόν, χαρακτηρίζει μονομερή και ευνίδια την ενέργεια αυτή και μέχρι την εξεύρεση οριστικής λύσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό και με το Υπουργείο Πολιτισμού, η εφορία έχει διαθέσει για τον καθαρισμό των χώρων υγιεινής στην Κνωσό δύο καθαριστές που ήδη απασχόλουσε στο χώρο. Είναι καθαριστές που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα στους αρχαιολογικούς χώρους και όχι βέβαια στις τουαλέτες, αλλά προκειμένου να αντιμετωπιστεί τώρα το πρόβλημα αυτό, θα αναλάβουν και αυτό. Και παράλληλα η εφορία, όπως λέει η κυρία Σιδιακά, και χθες ανέλαβε την κάλυψη του χώρου με τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά σε βάρος του προϋπολογισμού της και των περιορισμένων αποθεμάτων της. Και συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος που ανέκυψε χωρίς τη δική της ευθύνη, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για τη συνέχιση της λειτουργίας των χώρων υγιεινής και της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου. Εμείς θα πούμε βέβαια ότι δεν θα πρέπει να έχουμε φτάσει εκεί, ότι δεν θα πρέπει να έχει ασάφειες, ούτε ο νόμος, ούτε οι συμβάσεις, ότι θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η εικόνα στην Κνωσό, δεν τιμά κανένα μας και θα πρέπει οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Λοιπόν, θα έχουμε και προβλήματα σήμερα όσοι κινείστε προς τα ανατολικά, στο ΒΟΑΚ, πάτε προς Λασίθη. Καλό θα ήταν να ξέρετε ότι και σήμερα και αύριο θα υπάρχουν θέματα στο δρόμο. Είναι τα γνωστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασίες για την απομάκρυση επικίνδυνων βραχοδών όγκων στο πλαίσιο του έργου της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ από τη Χερσόνησο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Σήμερα και αύριο λοιπόν από τις 9 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα θα έχουμε διακοπές στην κυκλοφορία του δρόμου. Είναι στην περιοχή της γέφυρας του Ξηροποτάμου, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και υπάρχουν τώρα οι εναλλακτικές, βεβαίως κυρίως για τα επιβατικά οχήματα, γιατί για τα μεγάλα οχήματα, δει τα φορτηγά, υπάρχει θέμα τώρα, δεν υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να κινηθούν από την παλιά Εθνική Οδό, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία και σήμερα, όπως είδαμε να υπάρχει και το προηγούμενο διάστημα και τους προηγούμενους μήνες, όχι μόνο το πρόσφατο διάστημα, και είναι στο πλαίσιο τώρα αυτών των εργασιών που γίνονται, ό,τι χειρότερο μήνα Αύγουστο να έχεις να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση και να έχουμε αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία. Άλλωστε θυμόμαστε όλοι και τα παράπονα που εκφράζονται από ανθρώπους στο τουρισμό που έχουν εκφραστεί σε σχέση με τη χρονική περίοδο που γίνονται αυτές οι εργασίες.

Λοιπόν, και περιμένουμε κιόλας, μην ξεχνάμε, για να δούμε και το δρόμο αυτό έτσι όπως θα είναι στην ολοκλήρωσή του. Περιμένουμε να δούμε αυτά τα πρώτα 10,2 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Προγραμματίζεται η παράδοση των πρώτων αυτών χιλιόμετρων. Τώρα πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα, δηλαδή πηγαίναμε από τέλη Ιουλίου που ήταν η αρχική ανακοίνωση, πήγαμε για Αύγουστο και τώρα πάμε για για το Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε το Σεπτέμβριο. Πάντως αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία, ήταν πολλά τα θέματα, πολλά τα προβλήματα, πολλές οι καθυστερήσεις. Θα δούμε κοντά στο τέλος της τουριστικής περίοδου, μέσα στο αρχές του φθινοπόρου θα δούμε λοιπόν αυτά τα πρώτα 10,2 χιλιόμετρα.

9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Να ακούσουμε Παράσχο και ένα τραγούδι, να δούμε έτσι. Θα πάμε στη συνέχεια στο Λεσέθη, θα πάμε να βρούμε το συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Λοιπόν, να δούμε τι νέα έχουμε και από εκεί. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε για την Κνωσό, κυρίες και κύριοι, και έχουμε εξέλιξη στο θέμα, δεδομένου ότι είχαμε παρέμβαση από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης και υπήρξε μια ανακοίνωση από την πλευρά του Συνδέσμου. Υπήρξε μια επικοινωνία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αναψυκτήριο και βρέθηκε λύση στο πρόβλημα. Και όπως αναφέρεται, είχε ως αποτέλεσμα αυτή η επαφή του συνδέσμου με την εταιρεία από αύριο, σήμερα, οι καθαρίστριες να επιστρέφουν στο χώρο και η λειτουργία των τουαλετών επανέρχεται σε μια κανονικότητα, όπως αναφέρεται, προς όφελος τόσο των χιλιάδων επισκεφτών όσο και της συνολικής εικόνας του σημαντικότερου αρχαιολογικού χώρου της Κρήτης. Και παράλληλα, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι έχει προχωρήσει πρόσφατα στην πλήρη ανακαίνιση των χώρων εκεί του αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των υποδομών και της εμπειρίας της Κνωσού. Λοιπόν, βρέθηκε λύση. Είπαμε να ξεκαθαρίσουν και οι ασάφειες που υπάρχουν σε σχέση με τη σύμβαση που υπογράφει ο ιδιώτης με το Υπουργείο, για να μην βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Πάμε στο Λασίθι, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, να δούμε τι νέα έχουμε από το Λασίθι. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
1: ξεκινάει η ταλαιπωρία.
0: Α, ναι, έλεγα νωρίτερα. Για το ΒΟΑΚ θα πεις τώρα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, ξεκινάει, συνεχίζεται.
1: Εντάξει, είχαμε μια πάυση όμως. Την περίοδο τώρα των γιορτών, του 15 Αυγούστου. Ναι, οπότε ξεκινάμε κανονικά από σήμερα.
0: Σήμερα και αύριο, από ό,τι διάβαζα και έλεγα.
1: Και αύριο δεν θα σταματάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και το θέμα είναι ότι έχουμε ανακοινώσει από τις εταιρείες εδώ, από τους επαγγελματίες, τον Άγιο Νικόλαο, εν τω μεταξύ και η Σιτία και η Ράπετρα, οι επαγγελματίες έχουν θέμα με το ζήτημα αυτό. Διότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, δεν φτάνει για να ανταποκριθεί στις συνθήκες και στην αυξημένη κίνηση η παλιά Εθνική Οδός, όπου διοχετεύεται η κυκλοφορία και δεν αφορά και άλλα το οχήματα.
1: Μακάρι να ήταν στο σχέδιο όσον αφορά το δρόμο αυτό, αλλάξανε πάρα πολλά. Άλλαξε το κόστος, άλλαξαν τα σχέδια, άλλαξαν οι εισόδοι των πόλεων. Το θέμα είναι ότι είχε προγραμματιστεί να γίνει η παράκαμψη, να έχουμε προαίρεση από τον παλιό εθνικό, όπου θα αναβαθμιζόταν ο παλιός εθνικός, μάλιστα ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προπολογιζόταν στο έργο, δεν έγινε ποτέ αυτό. Εάν συνέβαινε, αν ο παλιός εθνικός δινόταν στην κυκλοφορία, θα μπορούσε να βοηθήσει τα μέγιστα όσον αφορά την ταλαιπωρία του κόσμου. Θα είχαμε ένα ρεύμα ανοιχτό. Τώρα αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, διότι από παραδρόμους οι οποίοι έχουν καταστραφεί και όλες, έχουν ζημιά, διότι διάρχονται βαρέα οχήματα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, αυτά, πας δηλαδή στην Νεάπολη, από τα Χουμεριάκα, από τα χωριά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φτάνει στο Λακώνιο, από τα Λακώνια γυρίζεις στα αριστερά για να μπει στον Νικόλα. Δηλαδή, πας να περάσεις από ένα παράδρομο από τα χωράφια, που ξέρεις ότι από εκεί μπορεί να γλιτώσεις, και είναι άλλοι 50 μαζί σου.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι δεν. Οι συνθήκες είναι δραματικές και φαντάζομαι και το χρόνο. Δηλαδή, παίζουν.
1: Υπάρχει απίσταση για των εργασιών κτλ. Αλλά αυτό καλό είναι από τη μια για το έργο να τελειώνει σιγά-σιγά, αν και πήρε παράταση 2 χρόνια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ζήτημα. Όπως και να το πούμε, είναι ένας δρόμος που τον έχουμε ανάγκη, ανέκαθεν τον είχαμε ανάγκη. Σε άλλες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν τελειώσει αυτοί οι δρόμοι εδώ και 20 χρόνια. Η Κρήτη ακόμη, για τη Σιτία δεν το συζητάμε, ακόμη δεν. Υπάρχει μια μελέτη, η οποία προχωράει η μελέτη.
0: Εκεί, σε αυτό είμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι, Άσονα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Σε αυτά που ξέραμε.
1: Ξέρω όσες κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσουν, και οι προπροηγούμενοι και οι προηγούμενοι, για να σκεφτούν ότι και η Σιτία έχει ανάγκη ένα καινούριο δρόμο, ένα ασφαλή δρόμο, να μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν με ασφάλεια στις της αιτία.
0: Το καλό, λοιπόν, είναι, το καλό είναι ότι θα δούμε τα, έλεγα και πριν, θα δούμε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα πολύ σύντομα.
1: Αυτό, ναι. Το θέμα είναι βέβαια, θα έχουμε 10 χιλιόμετρα σύγχρονα, το σελινάρι μετά εκεί με τα τεχνικά, τι θα γίνει. Και εδώ στην πόλη θα γίνει
0: το
1: Νικολάου.
0: Στο σελινάρι θα συνεχίσουμε να περνάμε μπροστά από το μοναστήρι μέχρι να τελειώσει το έργο.
1: Να τελειώσει το έργο, ναι.
0: Εκεί τουλάχιστον δεν κοβέται η κυκλοφορία, έτσι, γιατί είναι οι σύραγγες, οπότε είναι πίσω από το μοναστήρι, οπότε δεν ξέρω, δεν νομίζω να προβλέπονται έργα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπορούμε να πάρουμε δηλαδή να δοθούν στην κυκλοφορία τα 10 χιλιόμετρα, αυτό πραγματικά θα είναι μεγάλη ανάσα, δηλαδή και... Τι να πω, τότε θα λέω ότι χαλάει όλη αυτή η...
0: Κι ας πήγε τόσο πίσω το έργο, έτσι.
1: Ναι, το θέμα είναι, εγώ αναφέρομαι σε αυτά που λέω με τους επαγγελματίες, σε αυτά που λένε οι καταστηματάρχες και βέβαια αυτό που μας μεταφέρουν από τις άλλες πόλεις στην ομόφυνη Ράπτο για τη Σιτία. Είναι αναφυσβήτητα το σημαντικότερο έργο το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Λοιπόν,
0: έχουμε, το λέγαμε και πριν, σήμερα έχουμε και τα εγγένεια παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Κεφαλογιάννη, εκεί στην καρδιά του Αγίου Νικολάου, έτσι, στη Μαρίνα.
1: Στη Μαρίνα, είναι η Μαρίνα μετά από ουσιαστικά 30 χρόνια λειτουργίας, κατάφερε να πάρει άδεια, αλλά βαθμίστηκαν οι υποδομές και στο πάρκινγκ όπου μπήκε και φωτοβολταϊκά, έγινε δηλαδή ουσιαστικά το ενεργειακό αποτύπωμα, μειώθηκε πάρα πολύ και επίσης να πούμε ότι αναβαθμίστηκαν τα πίλερ υποδομές, μπήκαν καινούρια πίλερ, είναι ουσιαστικά εκεί που δένουν τα σκάφη. Η Μαρίνα είναι μια σύγχρονη Μαρίνα που ανταγωνίζεται τις ιδιωτικές μαρίνες σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας τόπος ο οποίος έχει αποδώσει τα μέγιστα στους πολίτες του Αγίου Νικολάου, διότι ακόμη και την περίοδο της κρίσης η Μαρίνα προσέφερε οικονομικά πολλά στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική.
0: Και θα δούμε και εικόνες έτσι το απόγευμα, μετά και τα εγγένεια. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλες επαφές, δεν ξέρω αν έχει την εικόνα, αν έχει εικόνα ή άσονα.
1: Ναι, σίγουρα θα δει το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, θα είναι και αρκετοί φορείς εκεί, θα δει τους επαγγελματίες. Εντάξει,
0: θα ξέρει τα θέματά σας εκεί.
1: Θα περιμένω βέβαια να ακούσουμε μια χρηματοδότηση, όπως. Γιατί είναι πολλά τα θέματα όσον αφορά τον τουρισμό. Να παραμείνουμε όμως στον τουρισμό και να σας πω ότι οι ξενοδοχειακοί σύλλογοι, οι σύλλογοι ξενοδόχων, οι Ράπτο και Σιτία θα συνενωθούν. Μάλιστα, δυνέστηκαν μετά από αυτή τη σεζόν προχωρήσουν διαδικασίες προκειμένου οι δύο περιοχές αυτές να εκπροσωπούνται ενιαία. Γιατί είναι κοινά τα ζητήματα, κοινές προκλήσεις και είναι μια κίνηση η οποία είναι σημαντική. Πιστεύω ότι θα προσφέρει τα μέγιστα, γιατί όταν είσαι μια ενιαία φωνή σε έναν ιδιαίτερο τόπο όπως η Ράπτο και η Σιτία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε στην κλιματική αλλαγή, διότι έχουμε ουσιαστικά, έχει μπει στο μικροσκόπιο η παράχτια ζώνη του καλού χωριού, διότι παρατηρείται μεγάλη διάβρωση. Λοιπόν, η αντιπεριφέρεια Λασιθίου και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Γιάννης Ανδρουλάκης έχει προχωρήσει σε σύμβαση με το ΙΤΕ προκειμένου να γίνουν αυτές οι απαραίτητες μελέτες που θα δώσουν τις απαντήσεις όσον αφορά την εκτεταμένη διάβρωση που αντιμετωπίζει η περιοχή.
0: Πού οφείλεται δηλαδή και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
1: Τώρα, οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι οφείλεται στην παρατεταμένη ξηρασία, αλλά και στις τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται στην περιοχή και στην άνοιξη των υδάτων. Από εκεί πέρα, όπως μας αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό το φαινόμενο της παράκτειας διάβρωσης αποτελεί αδιαφεσβήτητα μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις στην περιοχή. Οι παραλίες του Καλού Χωριού είναι γνωστές, το Βούλισμα είναι από τις μοναδικές παραλίες που έχουμε στον Άγιο Νικόλα, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, δηλαδή τόσο όμορφες που πραγματικά προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Πραγματικά είναι πανέμορφη η περιοχή εκεί.
1: Οπότε θα το είτε, το Ινστιτούτο Γνωσίας, και θα δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται οι αρχές προκειμένου να προχωρήσουν σε έργα τα οποία θα θωρακίσουν τις ακτές. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιάσον, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
1: Ναι. Έχω να σας πω βέβαια πολλά. Λοιπόν, σιγά σιγά περνάμε στη δεύτερη φάση της τουριστικής σεζόν. Ο Αύγουστος τελειώνει με το εξής χαρακτηριστικό που όλα τα ξενοδοχεία διαχειρίστηκαν φέτος. Είχαμε Έλληνες του τριημέρου. Όχι της εβδομάδας ή των 15 ημερών.
0: Έχει μειωθεί, ακόμα περισσότερο, δηλαδή ο χρόνος διαμονής.
1: Πάρα πολλές, ναι.
0: Συρρυκνώνεται συνεχώς, λες, έτσι.
1: Γέμισε η περιοχή, μιλάμε πραγματικά με πάρα πολύ κόσμο.
0: Το 15 Αύγουστο τώρα, λεσιάσουν.
1: Ναι, είχαμε τριήμερο από Αθήνα, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι είχαν κλείσει κάποια πακέτα με τρεις, μετά και τέσσερις μέρες. Εκεί. Ναι. Δηλαδή, δεν είδαμε αυτούς τους Έλληνες των 15 ημερών, των 11, των 10 ημερών που έκαναν tour στην περιοχή, πήγαιναν δηλαδή Αγίου Νικόλα, Ιεράπετρα, Σιτία, Βάη, αυτό όλο κάπως χάθηκε.
0: Και προβληματίζει, φαντάζομαι, έτσι, το τουριστικό κόσμο και στα ανατολικά.
1: Ναι, και να πω...
0: Έχει να κάνει βέβαια και με τις οικονομικές, τα οικονομικά του καθενός, έτσι, και το τι μπορεί να διαθέσει για τις διακοπές του. Και η Κρήτη δεν είναι και ο πιο φτηνός προορισμός για τους Έλληνες της υπηρετικής χώρας.
1: Όχι, δεν είναι ο πιο φτηνός. Όμως, να σου πω κάτι, είναι από τους πιο φτηνούς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει πάει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, στο Φάγιο, εν πάση περιπτώσει, να βγει σε ένα μαγαζί. Μιλάμε τώρα ότι το κόστος για έναν Αθηναίο να βγει για φαγητό έξω είναι τουλάχιστον 15% παραπάνω από την Κρήτη.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι διακοπές. Να πάει στο Φάλιρο. Εννοείς ότι ναι, ότι είναι πιο ακριβά για τον κόσμο εκεί.
1: Εγώ έχω πάει σε διάφορες περιοχές στην Ανατολική Κρήτη. Στην Ιερά.
0: Έχει για κάθε βαλάντιο, να το πούμε έτσι.
1: Ακόμη και στα τέρσα στη Ζαρή Φοράδα, που μπορεί κανείς με
0: λίγα χρήματα να φάει και καλό.
1: Με νορμάλ χρήματα να περάσει πάρα πολύ ωραία. Μην μουρμουρίζουμε για αυτό το θέμα.
0: Σωστό, λοιπόν.
1: Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση να έχει κανείς διάθεση και να απολαύσει τον τόπο, να τον αγαπήσει, να τον απολαύσει. Η Ελλάδα είναι ένα από τους μορφότερους τόπους στον κόσμο. Γι' αυτό παρακολουθούμε τόσους τουρίστες. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γι' αυτό μουρμουρίζουμε κι εμείς.
0: Για μπορούμε και εμείς οι Έλληνες να κάνουμε διακοπή, όχι διακοπές στη χώρα μας, όχι μόνο οι ξένες.
1: Μόνο οι ξένοι. Φέτος ήταν ζήτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι που μπορείτε είναι τους δρόμους.
0: Λοιπόν, Ιάσον, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Λασίθι.

Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, λέγαμε και χθες ότι το Ηράκλειο κινείται στον αστερισμό των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Όφη. Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι με την Τσέσεκα Σόφιας, αλλά χθες είχαμε πολύ κόσμο στο γήπεδο του Όφη, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, εκεί που είναι και η μπουτίκ της ομάδας. Γιατί είχαμε την παρουσίαση των εμφανίσεων της ομάδας για τη νέα σεζόν. 4 είναι οι εμφανίσεις. Από αυτό που είδαμε και εμείς, αυτό που είδαμε, μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε, όσοι βρεθήκατε εκεί ή όσοι είχατε τη δυνατότητα έτσι μέσω και των τοπικών ιστοσελίδων που έκαναν το ρεπορτάζ τους, αλλά εμάς μας ικανοποίησε αρκετά αυτό το οποίο είδαμε. Και βεβαίως πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος βρέθηκε στη μπουτίκ της ομάδας, στο γήπεδο, εκτέθηκαν σε περίοπτη θέση και τα τρόπαια και του κυπέλου Ελλάδας, αλλά και το πρόσφατο του Super Cup. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, η διάθεση ήταν έτσι πάρα πολύ καλή, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες και αυτό ήταν κάτι το οποίο το εισέπραξαν και οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο που βρέθηκαν στο γήπεδο αλλά και στην μπουτίκ, γιατί παρέμειναν για αρκετή ώρα και στο χώρο της μπουτίκ προκειμένου να υπογράψουν αυτόγραφα, να βγάλουν φωτογραφίες με τον κόσμο και φυσικά με τα δύο τρόπαια τα οποία, όπως σας είπαμε, πραγματικά ξεχώρισαν στην χθεσινή εκδήλωση. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά και να πανηγυρίζουμε το βράδυ της Πέμπτης ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, και λίγο πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι έχει ενδιαφέρον σήμερα η μέρα σε σχέση με την υπόθεση της φωτιάς που είχαμε στα Σελιά την περασμένη εβδομάδα. Ήταν χθες να απολογηθεί ο Ισραηλινός που συνελήφθη για την φωτιά αυτή. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε από ό,τι λέει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής που έκανε τη σχετική έρευνα, ότι ξεκίνησε από το μπάρμπεκιο που επιχείρησαν να ανάψουν εκεί πέρα ο Ισραηλινός και παρέα του που ήταν σε βίλα, είχαν μισθώσει βίλα και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Έχει συλληφθεί λοιπόν, συνελήφθη ο 35χρονος, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ήταν να απολογηθεί χθες, αλλά πήρε νέα προθεσμία και αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα. Να θυμίσουμε ότι ήταν πολύ επικίνδυνη φωτιά, πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και είχαμε ζημιές που προκλήθηκαν και σε περιουσίες εκεί κατοίκων της περιοχής και σε επιχειρήσεις και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί τώρα θα διεκδικήσουν και τις αποζημιώσεις τους για τις ζημιές που υπέστησαν. Λοιπόν, περισσότερα θα έχουμε να σας πούμε για το θέμα αυτό αύριο μετά την απολογία. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι σοκαρισμένος από αυτό το οποίο προκάλεσε. Θα δούμε τι θα πει και στον ανακριτή. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 10 και αμέσως μετά θα πάμε στα Χανιά, εκεί όπου οι συνάδελφοι θα δώσουν συνέχεια στην ενημέρωση. Εμείς πάλι, δεν έχουμε Χανιά σήμερα, λοιπόν, δεν θα πάμε στα Χανιά, δεν το ήξερα. Λοιπόν, εμείς πάντως θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ μαζί σας λίγο μετά τις 9. Καλή σας ημέρα.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες. Εδώ είστε στον κόσμο του 93,6. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε την εφαρμογή, είτε αν μπείτε κατευθείαν στην πλατφόρμα. Κατεβάστε πάντως την εφαρμογή και έχετε μαζί όχι μόνο το Cosmos, αλλά και το Cosmos Jazz και το Summer Radio και τα music mixes που κάνουμε τα πάντα όλα. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Στον ήχο ο Κώστας Κυριακάκης.
1: Σε αυτή την εκπομπή της Τρίτης. Είμαστε στα μέσα και λίγο μετά του καλοκαιριού, αν και φαίνεται ότι το καλοκαίρι δεν τελειώνει.
0: Μέσα είμαστε.
1: Δίκιο έχεις. Ξέρεις, έχω ακόμα στο μυαλό μου λίγο λειτουργώ με τις μαθητικές, με τα μαθητικά πρότυπα, ότι κάπου στα τέλη του Αυγούστου πάμε σχολείο.
0: Έχεις άλλο ένα μήνα για να πάω σχολείο, Γιάννη μου.
1: Έχω ένα
0: μήνα.
1: Αμά να τελειώσει αυτό το σχολείο πια. 1, 2, 2, 2, 3.

0: Τι ωραία ήταν εκείνη η συναυλία το Δεκέμβριο του 25 στο κλειστό μπάσκετ εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ροντ Στιούαρτ, μια πολύ ωραία βραδιά. Κεφάτι, έτσι, με έναν ωραίο τύπο στη σκηνή που έκανε και αφιέρωμα και στους παλιούς.
1: Και ήσουν και τυχερός, γιατί μετά από μερικούς μήνες, όταν έπαιζε στο Μουντιάλ, ο Ροντ Στιούαρτ ακύρωσε συναυλίες λέγοντας ότι είχε κλείσει ο λαιμός του για να πάει να δει την Εθνική Σκωτίας. Το θυμάσαι, το λέγαμε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα και υπάρχει και Εθνική Σκωτίας. Πρώτα είναι η Εθνική Σκωτία για τον Ροντ Στιούαρτ.
1: Σωστό.
0: Τρελό με την μπάλα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και παλιό ποδοσφαιριστή.
0: Και βέβαια.
1: Εραστέχνη, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή του χρειάστηκε να αποφασίσει, έλεγε σε συνέντευξή του, αν θέλει να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή τραγουδιστής ή επαγγελματίας μουσικός. Και διάλεξε τη μουσική.
0: Νομίζω ότι και ποδοσφαιριστής.
1: Θα μπορούσε πιθανώς να.
0: Μια χαρά θα ήταν.
1: Αλλά
0: έτσι.
1: Πόσο τύχη θα έχει τώρα ένα Σκοτσέζο δεκαετία του 70, το 60, δεν θα είχε κάνει και καμιά τρομερή καριέρα. Ως τραγουδιστής την έκανε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Κόσμος 93,6. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, αυτή την Τρίτη του Αυγούστου. Και έτσι έχουμε λίγο αφρικάνικη διάθεση σήμερα. Αυτό ήταν το Κουέλε από τον James BKS. Είναι εγγονός του Μανού Τιμπάνκου.
1: Νομίζω ανήκει σε ένα. Είναι ένα από τα εγγόνια του Μανού Τιμπάνκου.
0: Μάλιστα. Ο επόμενος όμως κάποιο εγγόνος θα ήταν, αλλά όχι κάποιο γνωστό.
1: Προφανώς ήταν κάποιο.
0: Αλλά ήταν από τις πολύ μεγάλες φωνές του Πράσινου Ακροτηρίου. Πριν μάθουμε την. Μάλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μάθαμε.
1: Παράλληλα.
0: Μάθαμε πρώτα Τσεζάρι Έβορα. Αυτό ήταν λίγο πιο μεγάλο. Είχε μια καριέρα και στη Γαλλία για ένα διάστημα. Πανύψηλο, σχεδόν 2 μέτρα ύψος. Ο Μπάνα. Και αυτό εδώ το τραγούδι, το Νιο Αντών Σκαντερό. Το ακούσαμε, το μάθαμε μάλλον από την Τσεζάρι Έβορα, αλλά το είχε τραγουδήσει πρώτα εκείνος.

0: Αυτό τώρα πώς σου ήρθε το Down Under από τους Men at Work?
1: Τίποτε, δεν άκουσες το Αλαβίδα νωρίτερα από τον Κίσμα Βαρύγιας. Έχει πάρει αυτή την, έχει δανειστεί λίγο αυτό το μοτίβο, το μουσικό μοτίβο από το Down Under, τον Men at Work.
0: Αλλά το έκανε τέτοιο κόλπο, έτσι.
1: Κοίταξε, οι ακροατές μας γνωρίζουν από μουσική κάτι τους θυμίζει, τους θυμίσαμε τι ακριβώς τους θύμιζε το προπροηγούμενο τραγούδι.
0: Μάλιστα, ωραία. Το επόμενο πάντως δεν έχει σχέση, έτσι. The Course δεν έχει σχέση.
1: Όχι, με έχει σχέση μόνο με την Ιρλανδία.
0: Μόνο με την Ιρλανδία, μόνο με αυτά τα τέσσερα αδέρφια, τα τρία κορίτσια και το ένα αγόρι. Μουσικούς, βιολιά, κιθάρες, τραγούδι.
1: Και τραγούδι των Chieftains εδώ, το επόμενο, το I Know My Love.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο Κόσμος 93,6. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Κώστας Κυριακάκης και αυτή την Τρίτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είναι, φαντάζομαι, αν είναι καλός όλη τη βδομάδα, αν είναι τυχερός και καλός όλη τη βδομάδα. Λοιπόν, Καλύψο Blues, Νένε Βάσκες, περκασιονίστας ο Νένε Βάσκες, και το επόμενο η Λίκε Λί, λοιπόν.
1: Εντάξει, κάνουμε ένα αποπαίγνιο με το.
0: Η Λίκε Λί είχε κάνει μία μεγάλη επιτυχία. Με αυτή την επιτυχία έβαλε κόσμο πολύ στο Λυκαβητό. Έβαλε αρκετό κόσμο. Ήταν και ο Λεωνίδας. Και μάλιστα ο Λεωνίδας μου έλεγε.
1: Δεν ήταν στο Λυκαβητό.
0: Πού ήτανε?
1: Στο Ηρώδιο.
0: Στο Ηρώδιο. Μου έλεγε όμως ότι, ρε παιδί μου, ωραία ήταν η Λίκε Λί, αλλά δεν ήταν αυτό που περίμενε. Τι περίμενε?
1: Περίμενα λίγο έτσι κάτι πιο κοντά στο. Σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου ως συναυλία. Δηλαδή, όταν βγαίνεις να παίξεις τα τραγούδια σου στο Ηρώδιο καλοκαίρι με άλλους τρεις μουσικούς, κάπως τα πειράζεις, κάπως λίγο τους δίνεις μια ζωή λίγο διαφορετική.
0: Εννοείς ότι ήταν όπως το δίσκο?
1: Ήταν περίπου σαν να άκουγες το δίσκο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Μια ζωή λίγο διαφορετική.
0: Εννοείς ότι ήταν όπως το δίσκο?
1: Ήταν περίπου σαν να άκουγες το δίσκο, ούτε.

0: με μεγάλη μπάντα και θα το αλλάξει πολύ το δίσκο σου ή θα παίξει πάνω στο δίσκο σου ακριβώς.
1: Πάντως αυτό εδώ που θα ακούσουμε, το Lucky Again, ήταν από τα 2-3 τραγούδια που σήκωσαν όρθιο τον κόσμο στο Ηρώδιο.

0: Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η Τζαβά, αυτό το γαλλικό τρίο με επικεφαλή στον ακορντεονίστα, τον Φιξή, έτσι ο ήχος τους είναι αυτό το στυλ του γαλλικού λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 50 και του 60, του Τζαβά, που καλούν τον Winston McCanaugh και τον ξανά καλούν, διότι αυτοί έχουν ηχογραφήσει πολλές φορές με τον Τζαμαϊκανό μουσικό και δίνει, νομίζω, Λεωνίδα, ένα ενδιαφέρον ηχόχρωμα.
1: Δύσκολα ένας Τζαμαϊκανός που μπαίνει σε ένα στούντιο δεν θα κάνει αισθητή την παρουσία του, δεν θα δώσει αυτό το χρώμα, όχι απαραίτητα της Ρέγγι, αλλά και της Καραϊβικής ευρύτερα.
0: Και με Τζαμαϊκανούς έχει σχέση και ο επόμενος, ο Blend, διότι έχει ηχογραφήσει με Τζαμαϊκανούς. Εδώ όμως ο Έλληνας παραγωγός, ο Γιώργος Μαντάς, καλεί τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι και κάνουν αυτό το Separate Ways. Μ' αρέσει έτσι πως το έχουν φτιάξει με αυτό το ανατολίτικο όργανο, το κανονάκι, και την παραγωγή του Blend από πίσω.

0: Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό. Love is stronger than pride από την Σαντέ. Και κάθε φορά που ακούς έτσι κάποιο τραγούδι της Σαντέ, λες, καλά, πόσα πρόλαβε. Πόσες επιτυχίες μάλλον πρόλαβε να κάνει μέσα σε όχι πολλούς δίσκους. Έτσι, λίγοι ήταν οι δίσκοι, μετά μπήκαν τα greatest hits, μετά έβγαζε κανένα single από καιρούς καιρών. Πάντως αυτό εδώ ήταν από τα αγαπημένα και τα δικά μου και τα δικά σας. Δεν ξέρω για του Γιάννη τα
1: μητρία.
0: Ήταν και αυτό αγαπημένο, μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Black Pumas για τη συνέχεια, Fire.

0: Tidy's High. Οι Blondie είχαν διασκευάσει αυτό το reggae έτσι κάπου στη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι, Λεωνίδα, τέλη 70, αρχής 80, εκεί, κάπου εκεί. 82.
1: Ήταν της μόδας τότε η reggae, είχε περάσει στον rock ήχο, είχε γίνει το άνοιγμα το μεγάλο που έκανε ο Eric Clapton με το I Sat the Sheriff του Bob Marley, και στη συνέχεια η ρυθμική, ο ρυθμός της reggae πέρασε και στον ήχο του rock και του new wave, Police, η Blondie εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: No Woman No Cry από τις θρυλικές ζωντανές ηχογραφήσεις στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, Bob Marley and the Wailers, ηχογραφημένο στο Λονδίνο. Αυτό το No Woman No Cry, τις μεγάλες επιτυχίες του Bob Marley, και σιγά σιγά έτσι και δροσερά και καλοκαίρινα να σας αφήσουμε με τον ήχο από το Πράσινο Ακροτήρι, τη Σεζάρια Έβαρα. Ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές.
1: Ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο θα είναι Τετάρτη και θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε όμως, κρατηθείτε όσο πιο δροσεροί μπορείτε. Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα καλοκαιρινά μου ακούσματα, αυτός εδώ ο πρώτος δίσκος των Style Council, το περίφημο Καφέ Μπλε, και θα ξεκινάει όχι στα καλοκαιρινά ακούσματα αυτά που είναι του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά θα ξεκινάει εκεί γύρω στα τέλη Αυγούστου, για να ακολουθήσει και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και όλοι αυτοί οι μήνες που θέλεις να ακούσεις τόσο ωραία μουσική και τόσο μα τόσο αγαπημένη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είναι 7 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο 93,6 ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος, ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που φροντίζει τον ήχο. Έτσι είναι και σήμερα, Τρίτη που ο μήνας έχει 18, ακόμα δεν έχει επιστρέψει κόσμος, λίγοι μου έρχεστε, πολύ λίγοι.

www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Ερτέκο, των παρών αλλά και το μέλλον του ραδιοφώνου, και από εκεί μπορείτε να μας κουβαλάτε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, και κυρίως να μπορείτε να ακούτε on demand, δηλαδή τις ώρες που εσείς επιθυμείτε να ακούτε τις εκπομπές που αγαπάτε. Επίσης μπορείτε να ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά και αναλογικά, και σίγουρα μπορείτε να ακούτε και, από, και να τσατάρετε μάλλον μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Cosmos 93,6, καλημέρα σας, οι προτιμήσεις σας, οι παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, όλα έρχονται εδώ και όλα διαβάζονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης, τι άλλο ήθελα να πω, ναι, γράφετε πολλοί από εσάς ότι πολύ ωραίες οι λίστες, αλλά μας αρέσει όταν είστε ζωντανά, λογικό, αν και πολλές φορές οι μετρήσεις δεν δείχνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο που οι ακροατές του κόσμου θέλουν εδώ να είμαστε ζωντανά στο στούντιο μαζί τους και να επικοινωνούμε.

Αυτό που μου γράφει μια φίλη, σαν να μην πέρασε μια μέρα αλλά και σαν να πέρασε καιρός, είναι αυτό που είχαν τραγουδήσει παλιότερα οι αδελφοί Κατσιμίχα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Κάπως έτσι νιώθεις κάθε φορά που γυρίζεις, και έτσι είναι ουσιαστικά, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Διαβάζω κάποια δελτία τύπου που μου έρχονται αυτές τις μέρες, μέσα στο Βούβο 15 Αύγουστο. Υπήρξαν κάποια δελτία τύπου που ήρθαν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους κινηματογραφόφιλους. Να σημειώσω δύο ημερομηνίες. 28 Αυγούστου στο Πάργο Σταύρος Νιάρχος, ένας σινέ μαραθώνιος με τέσσερις ταινίες back to back του Stanley Kubrick. Ένα φοβερό αφιέρωμα. Είναι πανσέλινος έτσι ούτως ή άλλως, και θα υπάρχει εκεί ένα φοβερό αφιέρωμα με ελεύθερη είσοδο. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαδοχικά τέσσερις εμβληματικές ταινίες του. Το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, το 2001 A Space Oddity, η Οδύσσια του Διαστήματος, το Κουρδιστό Πορτοκάλι φυσικά, αλλά και τη Λάμψη, ένας από τους σπουδαιότερους κινηματογραφικούς δημιουργούς στα τελευταία 100 χρόνια, να το πούμε απλά, ο Stanley Kubrick, σε ένα αφιέρωμα μοναδικό με ελεύθερη είσοδο και πολύ ξενύχτη στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Επίσης υπάρχει άλλη μια είδηση, αλλά θα την πω σε λίγο.

τέλος Αυγούστου λοιπόν μας βρίσκει καρφωμένος στις οθόνες, αλλά όχι στις οθόνες του σπιτιού μας, στις κινηματογραφικές οθόνες του σπιτιού μας, στις τηλεοπτικές οθόνες του σπιτιού μας, αλλά μας βρίσκει στις 28 σε ένα αφιέρωμα με 4 ταινίες στο Stanley Kubrick, και στις 29 οι 32 νύχτες πρεμιέρας παρουσιάζουν την τελευταία ταινία Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι σε μια ξεχωριστή open air προβολή στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Σάββατο 29 Αυγούστου 9:30 το βράδυ, παρουσία του σκηνοθέτη. Η ταινία η οποία βραβεύτηκε, πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών, παρουσία του Παύλ Παυλικόφσκι, θα προβληθεί στις 32 νύχτες πρεμιέρας. Άρα ένα διήμερο πολύ δυνατό για τους φίλους του σινεμά. Πάμε μέχρι τις 12:30. Καλημέρα σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε.

Μάντζο Νικ Κέιβ, 2003 στην Αγγλία βρέθηκε καλεσμένος του Τζουλ Χόλαντ. Παρέα ήταν και μια τραγουδίστρια εκείνη την περίοδο, η περίφημη Σαμ Μπράουν, που είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το Stop. Βρεθήκανε σαν καλεσμένοι σε αυτήν την πιο μακροχρόνια εκπομπή μουσικής στο BBC, περίπου 40 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω είναι η εκπομπή του Τζουλ Χόλαντ, και ηχογράφησαν μαζί στον Τζουλ Χόλαντ στο πιάνο, την ορχήστρα του να του συνοδεύει και φυσικά την Sam Brown και τον Nick Cave να ερμηνεύουν το Kiss of Love, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια εδώ του κόσμου και των 93,6.

Μόνο αυτή η εκτέλεση θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στην αυθεντική. Ο λόγος για την Νίνα Σιμών και το Just Like a Woman από ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 60, διασκευάζοντας και ερμηνεύοντας με το δικό της τρόπο τραγούδια άλλων δημιουργών, ανάμεσα τους και του Dylan φυσικά. Το κομμάτι αυτό κλείνει σήμερα τα 60 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. 18 Αυγούστου του 1966, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, πιο ιδιαίτερα και πιο μυστήρια τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Ντίλαν. Κρύβει περισσότερα παρά φανερώνει, δείχνει και μια έτσι κούρασή του από τις σχέσεις του με τις γυναίκες. Μάλιστα 12 χρόνια μετά, το 1978, σε ένα δημοσιογράφο θα πει ότι κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο να έχω να ζητώ τη συντροφιά γυναικών, να έχω συντρόφους γυναίκες. Προφανώς εννοούσε γενικώς. Λέει ότι αν βρεις, λέει, μια γυναίκα η οποία να είναι συντροφιά σου, να είναι επίσης και η αδελφή σου, να είναι η ερωμένη σου και να είναι και η μητέρα, τότε νομίζω ότι έχεις βρει όλες αυτές τις ιδέες που μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να μην αναρωτηθεί ξανά ποτέ στη ζωή του. Ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε ούτε για την Τζοάν Μπαέζ, όπως λέει ο μύθος, ούτε για την Έντι Σέντουικ, την μια από τον κύκλο του Άντι Βόρχολ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Μπομπ Ντίλαν έβαζε κομμάτια μέσα από τη ζωή του, πραγματικά κομμάτια μέσα από τη ζωή του, αλλά από διαφορετικές περιόδους σε κάθε τραγούδι του, και χρησιμοποιούσε και αρκετά και την μυθοπλασία. Τρομερό τραγούδι ούτως ή άλλως. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο Blonde on Blonde. Βρίσκεται το πιο εμπορικό τραγούδι του άλμπουμ εκείνου.

Αυτός εδώ ήταν ο Everlast μαζί με την κιθάρα του Carlos Santana από το περίφημο άλμπουμ Supernatural που είχε κυκλοφορήσει πριν από καμιά 30 χρόνια και έχει σημάνει όχι την επιστροφή απλά αλλά την πρωτοκαθεδρία του Carlos Santana στο παγκόσμιο στερέωμα τότε 1998-99 κάπου εκεί πριν. Ήταν ένα τρομερό άλμπουμ. Ο Everlast γεννήθηκε σαν σήμερα 18 Αυγούστου του 1969. Τραγουδιστής για πάρα πολλά χρόνια με τους House of Pain. Είμαστε λίγο πριν από τη μία. Ακούμε Τσαμπάο από την Μάλαγα της Ισπανίας και επιστρέφουμε. Νομίζω από τη Βαλένθια είναι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της απαγόρευσης που υπήρχε λόγω αυθόδους πειρατού. Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη Μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη. Από αυτά 7 σπίτια, εκ των οποίων 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή είναι μεν κατοικήσιμα, αφού όμως πρώτα επισκευαστούν, και ένα πράσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί ακόμη και αυτή την ώρα και με τις επισκευές να γίνουν παράλληλα. Βρέθηκαν ακόμη ζημιές σε 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Αύριο αναμένεται να γίνει σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στο Δημαρχείο Κασάνδρας, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Χινάς, αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς. Γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Πρωτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αρκιανών, σε υψόμετρο 600 μέτρων, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέκουσα αυτή του δάσους της νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν, με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας, καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη Δίκη, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο δρόμους που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συνολικά 12 drones. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση των, που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος, στο κέντρο της πόλης της Χίου θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά. Άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με 2 οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια πρέπει να πούμε και ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική

0: Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου σχετικά με τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνων των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω ότι έρχεται μετά τις επαφές της Περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκη, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές σε εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο διοικητήριο της Σπάρτης καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκη, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάσταση. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν αναλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης που μετρούν ακόμα τις πληγές τους οι άνθρωποι, κυρίως σε υποδομές, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρα από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες βίκη που διερευνώνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, που το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι ζυγοριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθηκε αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί

0: επισκέφθησε στο παιδί, λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερόμεσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήσαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζει ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΗ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων, σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κιλελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης. Αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Βίκη, είναι να η λήψη μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικρουσμικές σύντες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν, η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ στο 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνα Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Φωκητέρης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και θα ακούσουμε την υπουργό μετά, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα αναφερθεί στη σημαντικότητα που έχουν αυτά τα έργα, η αναβάθμιση των υποδομών και μάλιστα σε μια δημοτική μαρίνα, η οποία είναι μια από τις μοναδικές δημοτικές μαρίνες, είναι ελάχιστες στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν με αυτό το καθεστώς και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη του Νικολάου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτη, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψωμα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν από τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες, και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα. Αφετέρου, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το 0 αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο, βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απίφθινε μέσω του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
2: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, δρεπανοκεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: <Το-> σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Δίκη σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και η παραγωγή της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για τη δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίτη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, Βίκη, που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές. Αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια. Οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτηρίου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και οι δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή τμήματα του ΕΜΟΔΕ, έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχθές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάτησαν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως δεν είναι τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτο στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος και, όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας, σε καφετέρια snack bar, εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων χωρίς παραστατικά, που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση στον Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξάνδρου Πόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος, ο πατέρας Χριστόλους Χαραθανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει ένα γωνίως λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως εγκαταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισήμανε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3-4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέει και αυτοδιοίκηση, ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το νησί με την ύδρευση. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα φαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού. Και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια όπως το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια, τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η Ρήκος αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα θαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ. Ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί. Το οποίο όμως αυτό, το Water Kiosk, θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια τώρα για να αρχαιοποιηθούν και δύο δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης, δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαπόντια, ζητάται αυτονόητα υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη γιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έξω από το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μία φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σήμερα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατ' επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρυσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Mm-hmm. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, πόσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μία βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο το διάγνωση, μπορεί όμως το γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζονται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά δηλαδή αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα, κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν είναι σχεδιάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά τους είναι η ανάτηση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα να σας πω ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά, με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φοβίου ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητάς τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Βέβαια, να σας πω ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι, όπως είπαμε, η ανάκληση της απόφασης που μειώνει την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπιράλ τα παιδιά τα οποία, τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει η συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την μία ή την άλλη απόφαση με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται. Βίκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Ναι, Βίκη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Σαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Στα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2027, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκη, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτηρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποβολάρη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την έρτη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρε από το πόπολο, δηλαδή το λαό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
9: Ποπολάρε από τη μία, κόντιδες από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
9: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καπουδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης της Ζακύνθο, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο λευκό ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των μαθητών με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτας για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-Track που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Και το Σωματείο Τέλτος Υποπολάρη ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, όπου κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Τιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων, ενώ όπως ενημερώνει το αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως σε τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους φιλόζωους και τους συλλόγους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοπονησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
11: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Αιγαίας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, Δίκη έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά. Βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, αχλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Αιγαίας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στα κτίριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλτη στη φωτιά της Δευτέρας Αυγούστου σε Βιωτιακή Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς το μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απόλυτης λειτουργίας του Έλικα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το RT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο. Αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες το δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
7: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού, Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη. Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
7: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
10: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα ότι το θόρυβο του ελικοπτέρου ήταν ένα παράξενο θόρυβο. Μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο Έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
7: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Σύφνου, στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
11: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
7: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το Earth News και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα, στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβησε Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός τύπος?
12: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή του στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα, Γρηγόρη, το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν αιώνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6:15 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα. Το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6:15 το απόγευμα

0: αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς, το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
1: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το Βρετανικό Τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Earth News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν την τριβή, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο του Earth News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντρο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση, από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Earth News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται. Τώρα τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο, ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Όταν αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροτομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
1: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
2: Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, στην γύρω περιοχή, λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελλάς και συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάρχει και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
1: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία στη Σύφνο, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες με τη σύγκρουση.

0: δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σχετικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικόπτερων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, στις αυτοψίες και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια. Μετά τη φωνική, όπως περιοχή της Σαλαμίνας, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια. Μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να τόσο από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατοικίες

0: κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές προκειμένου να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα περιστέρια της Σαλαμίνας, και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε, βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
1: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ, θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί, και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
1: Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένη, οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά τη μεγάλη που αποδείχθηκε και φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περιοριστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης, και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους, είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0, άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από με χρήση γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια, και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία, ωστόσο, επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν στην υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας του Χαλάνδρη, θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο, ωστόσο όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
1: Στα Σελήνια, ναι.
2: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πρανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα, και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί. Δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
1: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα και τις αποζημιώσεις αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
3: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα πικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
4: Όπως είχε γίνει και στο Πορτογερμενό και στην Ψάθα.
3: Με το Πορτογερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
4: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
3: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
4: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
3: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες που έκαναν αιτήσεις υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
1: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές, ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίχτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
3: Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
1: Τελικά ευθύνεται ο ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις πυρκαγιές τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Στέλιο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
5: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
6: Ναι, το 30%.
5: Το 1%.
6: Το 1. Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
5: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
6: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
5: πιθανόν.
6: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
5: Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα, την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
7: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρου, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
8: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
7: Είναι μέτρα πρόληψης, ναι. Δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
1: Λοιπόν, είδαμε τι έγινε, τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μαζί με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα. Στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία. Ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
9: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα, από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, έχουν ξεκινήσει αιτήσεις όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέμματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικές.
1: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, τον μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρους στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς, θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα υπηρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα υπηρωτικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
1: Γιώργο Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από το μετεωρολόγο του ΕΡΤ News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω συνέντευξής του, είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Ωστόσο, επίσης, να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, εγκαταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του ορμού θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Πονοκέφαλο όμως αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη ψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν είναι λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού, δηλαδή των κρατών, ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ήταν στα 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία. Και αυτό που είναι ενισχυτικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες. Για δε το diesel, 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο. Και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα, και ειδικά το diesel, έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση,
1: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
11: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο. Το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα, διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο. Και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο, ας πούμε, για τη θέρμανση, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο ενώπιση του χειμώνα.
1: Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα από τα οποία μάλιστα φέρουν τυπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
12: Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση. Και βεβαίως και από την αντιπολίτευση, παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των δύο θαλασσών πάρκων, κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Γιώαννη Λοβέρδος νωρίτερα, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στις ήδη ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου, εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
13: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
4: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
13: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα ποιος

0: είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια. Με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
0: Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει για αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει, πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο τους, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2030. Το δημόσιο χρέος, αναφέρει, θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
3: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο, βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
0: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
1: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές τις αποπληρωμές το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει, είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 δισεκατομμύρια.
0: Ωραία. Υπάρχει τώρα και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Σα αδέκοστα.
1: Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω του 26 των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεκτές αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλιχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλησης των συναλλαγών, και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. Και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000.
0: Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ, και η δεκαήμερη απεργία αποχή. Τα λέγαμε και χθες, ναι, έως στις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Στη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
4: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
5: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν και για το νέο έτος.
4: Το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις, αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
5: Ναι.
4: Εν κατακλείδη,
5: ναι,
4: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα, και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
5: Και
4: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, η Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 γενική εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6-8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της Εκυρός μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
0: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη, για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
6: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε 5 θα επενέβαιναν και αυτές. Να πούμε ότι από τύχη και μόνο δεν δρυνήσει, διότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν...
7: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
6: Ακριβώς.
7: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
6: Εργαζόμενους, όλοι καλά στην... δεν σε άκουσα, Νικόλετα.
7: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
6: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο αυτοκτότης. Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που...
0: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνεται την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο. Ευτυχώς. Δέσποινα, πάμε τώρα πάλι στις
5: λοιπόν...
0: άλλες φωτιές τώρα για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
5: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
0: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
5: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκης Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας, από 35.000 και ο παδούς της, αλλά και 2.000 ο παδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Πύργος, όχι Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ στις 9 η ώρα καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη χτες η ΣΑΚΑ ρυθήθηκε απέναντι, είχε στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο σετ το κέρδισε 1-0, ρυθήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.

όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρυσή.

Η King Princess και η δική της εκδοχή στο Dirty Work των Steely Dan για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Πάμε παρέα μέχρι τις 4, η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε στη Σουηδία για τη συνέχεια, από εκεί μας έρχονται οι First Aid Kit. Αγαπούν πολύ την αμερικανική folk παράδοση. Πάμε να τις ακούσουμε στη μεγάλη τους επιτυχία από το 2014, My Silver Lining. Καλησπέρα και πάλι.

φοβερό. First Aid Kit και My Silver Lining. Και εγώ σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε. Διαφορετικά από όπου κι αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, ακούτε τον κόσμο και την εκπομπή που αγαπάτε, τόσο live όσο και on demand. Έρχεται για τη συνέχεια στον αέρα μας ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Jonathan Wilson σε ένα ψυχεδελικό folk κομμάτι από το άλμπουμ Gentle Spirit του 2011. Ακούμε το Desert Raven.

Ride Out the Storm ήταν ο Νιγηριανής καταγωγής Ντέλε Σοσίμι που θύτευσε πολλά χρόνια δίπλα στον Φέλα Κούτι, εδώ με τη δική του μπάντα τους Estuary 21. Και έρχονται οι Natural Right που έχουν καταγωγή από την Αθήνα, ζουν και ηχογραφούν όμως στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούμε το single που ηχογράφησαν το 2018 με τίτλο Anna.

με την Olive Jones, μία από τις καινούργιες φωνές που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και κινείται ανάμεσα στη soul και τη jazz, έχει κερδίσει την υποστήριξη του BBC Radio και έχει μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως ο Τζαλίν Γκόντα. Εδώ την ακούσαμε στο κομμάτι End of Time και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Και έρχεται αμέσως τώρα ο Αμερικανός ράπερ και παραγωγός ο J. Cole στο κομμάτι Ladies. Εδώ χρησιμοποιεί sample με τη φωνή του Lee Fields. Yeah.

Sunshine Distributor, ο τίτλος του κομματιού. Από τη Γαλλία ήταν ο παραγωγός Dezy Ezy. Μεταφερόμαστε στο Μεξικό αμέσως τώρα να ακούσουμε τους Mexican Institute of Sound.

0: Samba, sambando na praia, na beira do mar. Quero ficar e eu quero samba, sambando na praia, na beira do mar. Quero ficar salvando em manjar. Sim, sim, ala das baianas, ala das baianas. É isso aí.
1: Ήταν ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός Wagner Pass στο κομμάτι Falando Alto και πάμε σιγά σιγά για το φινάλι της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από την Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: pena.
1: Una pena extraordinaria,
0: como el ave solitaria.
1: Con el cantar se consuela.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του φραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή σας ακρόαση.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Μπρου Κόμπι και το This Town από την acoustic version που ηχογράφησε φέτος. Η Μπρου Κόμπι, η Σκοτσέζα, που ούτως ή άλλως έχει γίνει γνωστή με το άλμπουμ της που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World, και έγινε γνωστή όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη, βάζοντας την R&B και ήδη επηρεασμένη ιδιαίτερα, όπως έχει πει, από τους ήχους της Stax και της Motown. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Kelly Bowes με το Night All και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Μον Λαφέρτε, όταν πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει μια εξαιρετική συνεργασία με τον superstar της κολομβιανής μουσικής και ρόκερ, τον Χουάνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Στρωμαέ, εδώ παρέα με τους Coldplay. Έτσι κι αλλιώς ο Στρωμαέ έχει συνεργαστεί με τους Coldplay αρκετές φορές. Πριν από 5 χρόνια μάλιστα τους είχε ακολουθήσει στην μεγάλη παγκόσμια περιοδία τους. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Άντριαν Κεσάδα. Άντριαν Κεσάδα με το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο». Ο Άντριαν Κεσάδα μπορεί να μην έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια συνεργασία με το Έτερο Νήμιση, όπως τον είχαμε γνωρίσει τον Eric Burton και τους Black Pumas. Ωστόσο, ο ίδιος είναι ιδιαίτερα δημιουργικός, έχοντας βγάλει εξαιρετικές μελωδίες, βάζοντας και τον ήχο της ψυχεδέλειας, βάζοντας και τις μουσικές από τη Λατινική Αμερική και το Rhythm and Blues. Καινούριο λοιπόν άλμπουμ από τον Άντριαν Κεσάδα με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο, Hasta la Luna».

Αυτή είναι η κλασική φωνή τη Σιλβί Βαρτάν. Σιλβί Βαρτάν, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon Entêteur. Οι Bon Entêteur που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι, αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι, και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα, κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με την Χαμζά να μας μιλάει και να μας τραγουδάει για ένα κυριακάτικο πρωινό.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley εδώ με μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία παρέα με τον Τρομπόν Σόρτι. Έτσι είπα να επιστρέψουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο πρωτοζέ, φίλες και φίλοι, ο αδιαφυσβήτητα σημαντικότερος εκπρόσωπος της Ρέγε την τελευταία 15ετία. Μάλιστα τον είχαμε δει στη χώρα μας τέλη Νοεμβρίου του 24 για πρώτη φορά, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σεντ Ελίζαμπεθ της Τζαμάικα. Ο πρωτοζέ που συνδυάζει το hip hop, τη soul και τη jazz με τους τοπικούς τζαμαϊκάνικους ήχους της Ρέγε και του dancehall, είναι μια προσωπικότητα και έχει μια νοοτροπία στο στυλ του να παντρεύει όλες αυτές τις μουσικές και να βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν το λεγόμενο παιδί θαύμα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά όταν έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ, το 7 Years Itch, το 2010, που τον έβαλε για τα καλά στο χάρτη της ρέγγι μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Τιουάιο, τον Γάλλο Τιουάιο, εδώ στο Wild, στο Rework του Avener.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήτανε φίλες και φίλοι 11 Αυγούστου του 1956, όταν ο Elvis κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι όπου από τη μία πλευρά είχε τον Don't Be Cruel και από την άλλη πλευρά το Hound Dog στο Flip Side. Τα δύο τραγούδια όχι μόνο πήγαν στο νούμερο 1, αλλά έμειναν και για 11 εβδομάδες σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ο Presley θα κατήχε το ρεκόρ μέχρι που το ξεπέρασε το 1992 το End of the Road των Boys to Men.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων που ανοίγουν τα σόου, γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν, με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα, με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με τον Bob Marley. Και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae, και παρέδωσε τη σκυτάλη στους Thievery Corporation μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα και με δροσερές νότες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στα νησιά ή ακόμα και στην πόλη μας.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Grammatic. Εδώ ο Grammatic στο In This World. Φυσικά με την φωνή της Αρίθα Φράγκλιν. Το Grammatic, το Σλοβαίνο που τον είδαμε φέτος, άνοιξε ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο στο φετινό release. Το release ήταν πολύ πετυχημένο, φίλες και φίλοι. Άνοιξε λοιπόν τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Και την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκίνησε ο Τοκό. Ο Τοκό που μας έρχεται από τη Βραζιλία, έχει κλείσει ήδη τα 50 και είναι ένας από τους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παραγωγούς που βάζει πάνω στο χάρτη τη σάμπα, τη μπόσα και αυτό που ονομάζουμε New Brazilian Music, και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς Ιταλούς μουσικούς και έχει γίνει γνωστός στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια.

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα, φίλες και φίλοι, αμερικάνικο που οριοθέτησε την R&B και τη funk με το λεγόμενο horn section, με τα πλευστά, ήταν η Tower of Power, με καταγωγή από το Oakland, από την Καλιφόρνια, από το 1968, και φυσικά την ψυχή της μπάντας, τον Εμίλιο Καστίγιο. Ένα συγκρότημα που είχε αρκετούς τραγουδιστές, με πιο γνωστό τον Lenny Williams, ο οποίος ήταν ο frontman του συγκροτήματος από το 1973 μέχρι τα τέλη του 1974. Ήταν η περίοδος που έκανε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, με πάρα πολλά τραγούδια στο ενεργητικό τους, και φυσικά έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών, όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και στη Νέα Υόρκη και στη Μεγάλη Βρετανία. Tower of Power υπάρχουν ακόμα, έχουν συμπληρώσει 53 χρόνια ζωής.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Justin Moore και το Here Comes My Girl. Ο Justin Moore έχει τουλάχιστον 20 χρόνια κοντά ηχογραφήσεων από το Arkansas και κάνει μεγάλη επιτυχία παίζοντας country και country rock για την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το τελευταίο του single μέσα από το 2024 και εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με το Mario Biondi. Mario Biondi τον είδαμε στην Αθήνα, τον απολαύσαμε για άλλη μία φορά και φυσικά ακούσαμε στο live στη Δωραστράτου και το Rio de Janeiro Blue. Πέρυσι είχε έρθει στη Δωραστράτου ο Mario Biondi, τον είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος ένας άλλος Ιταλός καλλιτέχνης, εξαιρετικός και ιδιαίτερα αγαπητός του ελληνικού κοινού, ήρθε στο θέατρο Δωραστράτου, ο Βινίτσιο Καποσέλα.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επαναεπιστρέψουμε με το Miss Italia. Το Miss Italia, την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη που θα τον δούμε μέσω Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τουρνέ του και ξεκινάει από την Αθήνα, ξεκινάει από το Λυκαβητό. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η σχέση του Τζακ Σαβορέτη με το ελληνικό κοινό και είναι αμφίδρομο αυτό. Και θα ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει μέχρι σήμερα στα 20 χρόνια της καριέρας του ο Τζακ Σαβορέτη. Από την Αθήνα λοιπόν, από το Λυκαβητό, για να τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Το Μας και Νάδα είναι ένα από τα καλύτερα και πιο γνωστά τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής όλων των εποχών. Είναι το τραγούδι που γράφτηκε από τον Ζόρζι Μπεν και ηχογραφήθηκε αρχικά το 62 από τον αρχηγό και μουσικό της μπάντας Καριόκα Μπόσα Νόβα από τον Ζε Μαρία στο άλμπουμ Τούντο Αζούλ Μπόσε Μπαλάνκο. Με τον Ζόρζι Μπεν να τραγουδάει τα φωνητικά σε όλο το άλμπουμ. Ο Ζόρζι Μπεν ηχογράφησε τη δικιά του εκδοχή την επόμενη χρονιά στο ντεμπούτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης ως σίγκλ και πρέπει να το έχουν τραγουδήσει στην κυριολεξία όλοι οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες. Και φυσικά με την φωνή και με την μελωδία του Σέρτζιο Μέντες έγινε γνωστό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Ρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να έχετε καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, είτε βρίσκεστε στην πόλη, γιατί τέτοιες μέρες, ξέρετε, η Αθήνα είναι λίγες φορές που μπορεί κανείς να δει την πόλη με τόσο λίγη κίνηση και να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει, να παρκάρει όπου θέλει, ακόμα και να πάει και για μπάνια στις κοντινότερες παραλίες εδώ γύρω από το αστικό ιστό. Όσοι βρίσκεστε εκτός, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
9: Do you feel it? Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is a story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. When we wanted to refresh ourselves, who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was
10: really good. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6 και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Λοσιέντες ή αλλιώς Do You Feel.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythmo, ένα όλα ο πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Η Kebe Shakedown πάλι μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Του Ζούγκα είναι το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος Radio.gr.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δημήτρη Καουνάκη να διαλύει μουσικές.

οι Stranglers έχουν την τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown αλλιώς. Και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe αποκτά μια διαφορετική διάσταση.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε Κόσμος.